θα γίνω αυτό που ονειρευόσουν, αλλά δεν θα είμαι πια εγώ. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, μα θα έχεις άλλον, όχι.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου για πώς

που μας κρατάνε χωριά και έχει γίνει πια ρούχο μου η στεναχώρια, η μοναξιά βοριά.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

οι πλήγες μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως

τις ώρες που περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσε

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: ώρα σκοτεινή.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Χρειάζεται δύο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δε μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις να ξεφύγω από την κρεπάλι.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά, να'ρθω σκιά στα σκοτεινά.

Με καταδιώκεις βουητό στην πόλη που έχεις χάσει. Με έχεις κρυφά εξουσιάσει. Με τη σιωπή σου την ηχό. Απόψε πόνος ιερός για τόσα λάθη αν μαγιάσει.

ακούγεται. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

δυστυχώς σε εμάς και τους δίπλα μας. Δεν λυγίζουμε μπροστά στη διχόνοια. Έχουμε ομόνια, αγάπη και ελευθερία. Για ένα καλύτερο αύριο, δεν σε αφήνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: τα χείλη κλείσω. Η καρδιά φωνάζει εσένα.
1: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα όπου γη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Come to my desire. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Τζουλιάνο, καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου κοκυρές. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα σε Γενή στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Μας ακούτε από τις 90,8. Ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσω του Google Press και στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας παντού. Όπου και αν βρίσκεστε, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι πάντα ο σωστός πολίτης, μην το ξεχνάτε. Come to my desire.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Στελάτος Λευτέρης, πρόεδρος του Εμπόρου Επαγγελματικού Συλλόγου Άτρος, στον Μπόρο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούντα, σας και τους ακρατές σας. Πώς είστε?
0: Έχουμε φτάσει στο 21 Ιουλίου. Φάγαμε το μισό καλοκαίρι. Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Στελάτη? Γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα, πολλά ακούμε.
1: Κοιτάξτε, πλέον έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Έχουμε μπει σε πλήρης ρυθμούς καλοκαιριού. Είμαστε high season, αποδεικνύεται και από τις πληρότητες. Πλέον πάει εξαιρετικά.
0: Και τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Υπάρχουν προβλήματα με τους επαγγελματίες. Άλλα περιμένανε, άλλα τους ήρθανε. Έπεσε πάλι ξανά ο πόλεμος. Πέσανε οι αυξήσεις των καυσίμων και τα υπόλοιπα. Θα αυξηθούν τα πάντα, γιατί δεν πρόκειται να μείνει τίποτα χωρίς να πάρει επάνω. Και στο τέλος τι θα κάνουμε?
1: Το θέμα είναι πολύ παραγωγικό. Δυστυχώς, εγώ το είπα, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω κινήσεις οι οποίες να είναι συντεταγμένες, οργανωμένες, συγκροτημένες και να μπορούν να εξομαλύνουν τα όποια προβλήματα έρχονται από το εξερχόμενο περιβάλλον. Δυστυχώς όμως και από το εισερχόμενο, και αυτές οι κινήσεις ελάχιστες.
0: Μάλιστα.
1: Έως μηδαμινές.
0: Λέτε για την τοπική εξουσία και ηγεσία, έτσι?
1: Λέω για την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Δεν νοείται να συζητάμε συνήθεια ξανά και ξανά και τα ίδια. Είναι κουραστικό. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι και ψυχοφόρο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ψυχοφόρο αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, δηλαδή, πού να το πιάσεις και πού να τελειώσεις.
0: Τότε γιατί έρχονται και σας κάνουν συζητήσεις και συγκεντρώσεις και σας τάζουν και όλα καλά, μετά βγάζουμε και έναν δελτίο τύπου ότι πήγαμε εκεί, τα είπαμε και όλα καλά. Και μένουν ευχαριστημένοι.
1: Είναι
0: ευχαριστημένοι, δηλαδή, ότι όλα είναι καλά. Χωρίς να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή δεινοπαθούν οι επαγγελματίες, δεν έχουν τα έσοδα που πρέπει να έχουν, δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδά τους, κινδυνεύουν να πάσουν στη στιγμή ακόμη και ξενοδοχεία τώρα και εγκαιριζόμενα δωμάτια να τους τα πάρει η τράπεζα, και είναι όλα καλά πάντως. Γι' αυτό είναι όλα καλά, γιατί το μισθός τρέχει. Να μου πείτε, γι' αυτό σας έβγαλα, να τα πούμε όπως πρέπει,
1: λοιπόν,
0: για να καταλάβει η κοινωνία που βρισκόμαστε και να ακούει την αλήθεια, όχι την παραπληροφόρηση.
1: Όχι, για να μιλήσουμε λίγο με κάποια στοιχεία. Έδωσε πριν καιρό η Ελστάτ κάποια στοιχεία όσον αφορά τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτά που είναι δηλωμένα στην ΑΕΔΕ, είναι 118.000 περίπου. Έτσι. Τα μη δηλωμένα υπολογίζονται ότι ξεπερνάνε τις 350 με 380.000. Και σε κλίνες, για να καταλάβετε τη στοιχεία, αυτές που υποτίθεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν στην Ελλάδα είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο, ενώ υπολογιστικά και προσεγγιστικά ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κύκλο μαύρου χρήματος μιλάμε.
0: Ναι. Αυτός δεν μπορεί να τους ελέγξει, δεν μπορεί να τους πάρει.
1: Απόλυα εισοδήματος και απόλυα εργατικού δυναμικού.
0: Δεν μπορεί να τους ελέγξει. Ενώ μικρό χωριό, καλό χωριό είμαστε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε ο καθένας τι γίνεται. Δεν μπορεί να τους βρει.
1: Προφανώς και μπορεί να τους βρει το θέμα. Υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει θέληση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα κατεβάζει νομοσχέδιο η κυβέρνηση να επαφείται στην διακριτική ευχαίρεια του εκάστοτε δημάρχου όσον αφορά τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πόσα θα υπάρχουν, πού θα υπάρχουν και με τι προϋποθέσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το δίκτυο κατέρευσε. Τα απορρίμματα, η υδροδότηση, αυτές οι υποδομές μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Μα όταν τα απορρίμματα είναι σε ιδιώτη αυτή τη στιγμή και δίνουμε παραπάνω 1,5 εκατομμύριο και 2 για να του παρέχουμε τα αυτοκίνητα, να του παρέχουμε τα καύσιμα, να του παρέχουμε τη συντήρηση των αυτοκινήτων και αυτός να παίρνει μόνο το προσωπικό, από εκεί πέρα δεν το καταλαβαίνετε, λογικό δεν είναι? Όταν αυτή τη στιγμή το ΦΟΣΔΑ διαχείριση απορριμμάτων βάζει αύξηση επάνω και συμμετέχουν οι δήμαρχοι μέσα και δεν μιλάνε στο θέμα της αύξησης, από εκεί πέρα ο πολίτης τι να κάνει, κύριε Στελάτε? Τι να κάνει ο πολίτης όταν μας τα βάζουν επάνω, όταν σου βάζουν επάνω και δεν σε υπολογίζουν και δεν σε ρωτάνε κιόλας? Ενώ τους έχεις βάλει επάνω για να σου κάνουν καλό, όχι για να σου κάνουν κακό. Τους ψηφίζεις για να σου κάνουν καλό και αυτοί βαράνε, λες και είναι δικά τους. Τι να πω τώρα?
1: Τώρα
0: πέστε τα,
1: θα υπενθυμίσω ως μέρος ακροατές σας ότι εγώ προσωπικά, όπου κάτι είχα κατέβει υποψήφιος το 23, δεν κατέβηκα για δόξα, φήμη ή χρήμα. κατέβηκα και διαπίστωσα ότι η πολιτική οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τις προσωπικές φιλοδοξίες. Δηλαδή, κατέβηκα για να το πω απλά και λαϊκά, για να δώσω λύσεις σε προβλήματα, δηλαδή να, δώσω, να διορθώσω αδικίες.
0: Ναι, και γίνατε το κακό παιδί γιατί τα λέγατε, κύριε Σελάτε. Τα ξεχάσαμε. Όχι, να λέγατε τις αλήθειες δηλαδή. Οι άνθρωποι τα λένε είναι τα κακά παιδιά. Όσοι γλύφουνε και είναι δίπλα αγκαλιές και φιλιά, είναι όλα καλά. Δεν είναι έτσι επιτέλους.
1: Εγώ ήξερα ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος. Αλλά το θέμα είναι ότι τα εμπόδια για να υπερσκελιστούν και για να γεφυρωθούν τα χάσματα θέλει και βοήθεια και από το κοινό. Δηλαδή όμως ομοίω αϊπελάζει. Αν οι πολίτες δεν γίνουν πιο ενεργητικοί, δεν κοιτάξουν ποιο είναι το συμφέρον και ποιο είναι το μέλλον τους, ό,τι και να τους κάνει ο καθένας δεν αλλάζει.
0: Όχι το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών μας, κύριε Σελάτε.
1: Μα και οι ίδιοι ζουν σε αυτόν τον τόπο.
0: Να μην κοιτάμε τον εαυτό μας. Να μην κοιτάμε τον εαυτό μας και να βολευόμαστε. Να κοιτάμε το μέλλον των παιδιών μας. Εάν δεν εκτιμούμε και δεν αγαπάμε τα παιδιά μας και τα φέρνουμε ρέμπελα και ό,τι γίνει και ό,τι τύχει, τότε είμαστε αξία της μοίρας μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι αγανακτισμένα και δεν ψηφίζουν, το ξέρετε πολύ καλά. Απέχουν τη πολιτική και των πολιτικών. Ακόμη και εσάς που θα σας ακούσουνε, σου λέει τι μου λέει ο Στελάτος. Γιατί δεν πιστεύουνε. Έχουνε καταδύσει η πολιτική να μην πιστεύει κανένας αυτούς τα λόγια τους και τις πράξεις τους. Αυτό έχουνε καταδύσει. Και δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή τη στιγμή τις 15 του μήνα κανένας απολύτως δεν έχει φράγκο τσακιστό ούτε να πάει να πιει ένα καφέ. Δεν το καταλαβαίνω γιατί ο μισθός τους τρέχει. Και όταν έχεις 10.000 μισθό, σιγά που θα σκοτιστείς για τον Στελάτο και τον Σάκη που παίρνει 900 ευρώ να ζήσουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Στελάτε.
1: Πλησιάζω το 40, σε ένα χρόνο γίνομαι 40 ακριβώς.
0: Να σας τα καλά να
1: κατοστήσετε. Εγώ προσωπικά, σαν Λευτέρης, νιώθω κατάφορα δικημένος από την πολιτεία. Είμαι από τη γενιά η οποία μεγάλωσε μέσα σε φτώχεια, μιζέρια, παινία, να το πω έτσι, σε μια οικονομική καταστροφή και δεν εγκατέλειψε αυτόν τον τόπο, όχι μόνο την Κεφαλονιά, ούτε την πατρίδα γενικότερα. Και κάθισε και πάλεψε με νύχια και με δόντια, υπό αντίξιες συνθήκες, με μισθούς τότε κάτω των 25, των 580 ευρώ, να τα θυμίσουμε και
0: λίγα αυτά,
1: για να μπορεί να αρθοποδήσει αυτό που λέγεται κράτος και αυτό που λέγεται Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή αγαπάγαμε τον τόπο μας, επειδή αγαπάγαμε τον κόπο των γονιών μας, ναι, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες και μείναμε εδώ πέρα.
0: Γιατί το εκτιμήσαν αυτό? Μήπως το εκτιμήσαν αυτό?
1: Δεν ξέρω αν το εκτιμήσαν, αλλά για να το κάνουμε το εκτιμήσουμε, θα πρέπει και οι ίδιοι, οι επόμενες γενιές, να αναλογιστούν το βάρος που τους βαραίνει.
0: Ναι, αλλά
1: οι επόμενες και οι προηγούμενες.
0: Ναι, μου λέτε εσείς τώρα για ενοικιαζόμενα και μου λέτε το ένα και το άλλο. Όταν αυτή τη στιγμή περνάει το νομοσχέδιο και βγάζει συγκεκριμένη περιοχή, την οποία τη δίνει να είναι, να μπορέσουν να χτίσουν και να κάνουν επενδύσεις, και όλη την υπόλοιπη Κεφαλονιά την καταστρέφει με τα μικρά οικόπεδα και τα χάνουν όλοι, τότε με συγχωρείτε, είναι σωστό αυτό και δίκαιο?
1: Εγώ είχα μιλήσει και σας είχα δώσει ξανά συνέντευξη και για τον χωροτοξικό σχεδιασμό.
0: Γι' αυτό αναφέρομαι.
1: Και για το θαλάσσιο πάρκο. Και είχα πει ότι κακώς προκρίνονται κάποια σχέδια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνουν σε πραγματικότητα. Διαφορετικές αποτίσεις έχουν κάποια μέρη της κοινωνίας από κάποια άλλα. Αυτό είναι ευνόητο. Έτσι. Όμως καταλαβαίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Και για μένα, το λέω, ίσως να φανώ κακός, ίσως να φανώ ότι προσπαθώ να προστατεύσω τις μυαλές. Αλλά αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι μειοψηφίες είναι που δίνουν το ΕΠ. Και όταν λέω μειοψηφίες, εννοώ τα χωριά τα οποία έχουν τα λιμάνια, εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι κάτοικοι, τέλος πάντων, αυτού του νησιού, οι οποίοι προσδίδουν την ψηφιακή ανάπτυξη του νησιού. Και προσφέρουν καθοριστικά στο ΕΠ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεχθώ ότι το νότιο μέρος είναι πλήρως εγκατελειμμένο. Πλην της σκάλας που γίνονται κάποιες ασφαλτοστρώσεις και πλην κάποιων...
0: Γιατί ο δρόμος πόρος σκάλα φτιάχτηκε.
1: Είναι ασήμαντη σημασίας. Εδώ έχουμε μείνει ενέο Θεού.
0: Ο δρόμος πόρος σκάλα τον φτιάξανε. Όταν ζήτησε ο κύριος Κουρός 5 εκατομμύρια και ψάχνανε μόνο ένα.
1: Στα χαρτιά είναι κλειστός. Κάτω κάτω της γραφής. Εγώ σαν πολίτης...
0: Μισό λεπτό, είπατε μια κουβέντα. Στα χαρτιά είναι κλειστός. Το ξέρετε ότι ο κόσμος που περνάει με δικά του ευθύνη από τη στιγμή που υπάρχει ταμπέλα και λέει ο δρόμος κλειστός. Ναι, αλλά είναι καλό για τον τουρισμό αυτό?
1: Δεν είναι καλό για
0: τον τουρισμό. Α, λέω, είναι καλό για τον τουρισμό.
1: Θα δούμε ποιος θα φέρει ευθύνες μετά.
0: Μάλιστα. Εμένα το λέτε.
1: Έτσι.
0: Στην Ελλάδα έχετε δει να υπάρχουν ευθύνες όταν αυτή τη στιγμή καήκαν 110 άτομα στο Μάτι, αλλά 75 παιδιά στο τρένο, στα Τέμπη και στο εργοστάσιο, αυτές οι άμερες οι γυναίκες, μήπως είδατε να τιμωρηθεί κανένας? Και ούτε πρόκειται ποτέ να τιμωρηθούν. Λοιπόν, για ποιους υπεύθυνους μου λέτε? Το θέμα είναι το εξής, ότι αν πάμε έτσι συνέχεια, και πάμε τώρα για εκλογές και θα έρθουν οι μαυρογιαλούροι τώρα να σας τάξουν.
1: Ναι. Εγώ βλέπω ξαφνικά ανακοινώσεις οι οποίες πραγματικά μισογελάω να το πω, μη διάβασα για τα γραφόμενα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και να σου πω τι γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορεί μετά από 3 χρόνια χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό στην Κεφαλονιά να βγάζουν βαρύγδουπες δηλώσεις ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τάλο και δεν έχει πέσει ούτε τσάπα. Δεν έχουν γίνει κανένα ούτε καν έργα, ούτε συζητάμε. Άρα είναι σαν να μας λες ότι εμείς είμαστε τα πρόβατα, τα οποία θα ακολουθήσουμε και καλά τον καλό ποιμήν, ο οποίος ο καλός ποιμήν να έχει ξεχάσει τόσα χρόνια, από ό,τι στους ατάεις τους, χωρίς στέγη, χωρίς τίποτα, και ξαφνικά μας θυμήθηκε και μας φροντίσει.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, γιατί το κακό έχει ο κόσμος ότι κάποια στιγμή ξεχνάει, κάποια στιγμή δεν υπολογίζει τα παιδιά του και κοιτάζει το συμφέρον του. Και εκεί την πατάμε. Και είναι και το άλλο, ποντάρουν στην αποχή, την οποία η Κεφαλονιά έχει 70%, είμαστε πρώτοι στην αποχή.
1: 80% φτάσαμε στις περιφερειακές.
0: 80% στις περιφερειακές, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μας διοικεί ένα 20%, δηλαδή τίποτα. Αυτό είναι. Και από τη στιγμή που δεν σε διοικεί η πλειοψηφία, πρέπει να πει ότι αυτός που σε διοικεί, σου λέει εντάξει, ας τους άλλους δεν θα μιλήσουν, από τη στιγμή που απέχουν, έχουμε ίσως το κεφάλι.
1: Από τη στιγμή που απέχουν περνάνε καλά, κύριε Βούτο, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εμένα το λέτε. Ξέρετε πόσα...
1: Το να κάνεις δηλώσεις τύπου καφενείου, να κάθεσαι να λες όμως δεν το κάνει καλά εκείνο, δεν το κάνει καλά το άλλο, και να αποποιήσω τον ευθυνό σου. Δεν είναι πολιτική αυτό.
0: Δεν είναι
1: οικονομική και αστική ανάπτυξη, δεν είναι τίποτα.
0: Σας άρεσε η απάντηση για το γήπεδο των Τζανάτων, ότι το σκουλί και έφαγε το χορτό?
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Χαμογελάτε. Μόνο
1: για
0: χαμόγελα.
1: Δεν είμαι αρμόδιος, αλλά δεν
0: μπορώ να... Μόνο για χαμόγελα είμαστε.
1: Σκουλίκι, αλλά ακόμα και αν υπήρχε θα πρέπει να έχει λυθεί νωρίτερα.
0: Μα τι λέμε τώρα, κύριε Στελάτε?
1: Σας απαντάω το γήπεδα, πιο απλό και το πιο λιτό. Ακόμα και αν υπήρχε θα πρέπει να έχει λυθεί νωρίτερα.
0: Τα γήπεδα που έχουν τάπητα τους τρώνε τα σκουλίκια, έχετε δει να καταστρέφεται κανένα τάπητα στα γήπεδα? Τι λέμε τώρα? Απλώς το εγκατέλειψαν και βρήκαν μια δικαιολογία την οποία σου λέει θα την πιστέψει ο κόσμος. Εντάξει, επιστημονικά είπαμε μια ωραία κουβέντα και σου λέει τώρα κάτσε να το αναλύσει κάποιος, αν είναι σκουλή και οτιδήποτε άλλο.
1: Κάποιος υπογράφει, γιατί ξέρετε τι είναι η υπογραφή του, κύριε Βούτο, να ξέρετε.
0: Εμένα το λέτε. Να ρωτήσω κάτι. Στο λιμάνι του Πόρου, επαγγελμένες φορές, και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ο κ. Σκουρής έχει δώσει διαταγή στο λιμεναρχείο να σταματάνε 5 λεπτά τα φορτηγά για να μπορέσουν να φύγουν τα αυτοκίνητα, τα γεωταχή, για να μην ταλαιπωρούνται με τις ουρές τις οποίες δημιουργούν τα φορτηγά και το καυσαέριο και όλα τα υπόλοιπα, και την ταλαιπωρία που τους δημιουργεί, που δεν μπορούν ούτε να προσπεράσουν αλλά ούτε και να πάνε φυσιολογικά. Δεν τηρείται αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο το έχετε εξετάσει?
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιες φορές στηρίζεται, κάποιες φορές όχι.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρετε τη βλαστήμια ακόμα από τους επισκέπτες που έρχονται μόλις πατήσαν το πόδι τους.
1: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Το δικό δίκτυο, το επαρχικό δικό δίκτυο της Κεφαλονιάς που συνδέει το Αργοστόλι με τον Πόρο ή τον Πόρο με το Αργοστόλι, όπως θέλετε πείτε το, γιατί είναι και τοπικιστές, είναι παπαλαιωμένο. Είναι κατασκευασμένο επί Χούντας, έτσι, με μελέτη επί Χούντας. Δηλαδή για τον όγκο κυκλοφορίας των οχημάτων που υπήρχαν τότε εποχή, σύν ένα ποσοστό
0: μελετικό
1: το οποίο θα υπήρχε.
0: Με τους γαϊδάρους που κυκλοφορούσαν. Τα καρότσια με τους γαϊδάρους.
1: Και ότι τα έργα αυτά θα είναι σαΐ.
0: Ναι, το θέμα είναι το ξέρω.
1: Τα έργα αυτά είναι σαΐ.
0: Προσέξτε.
1: Επίσης δεν μπορώ να δεχθώ εγώ προσωπικά, γιατί ο νόμος είναι σαφής σε επαρχιακό δικό δίκτυο. Λέει ότι για να μπορείς να χτίσεις, να οικοδομήσεις, πρέπει να πει 15 μέτρα από τον άξονα της οδού. Έτσι, αυτό δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό νομοθέτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, όπως είπατε νωρίτερα, και κάποιοι θεώρησαν δικό τους το τμήμα του δρόμου, ή θα πρέπει να ληφθούν οι γενναίες αποφάσεις, ή θα πρέπει να χαραχτεί καινούριος δρόμος. Ναι. Να περνάει έξω από τα χαριά και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Μισό λεπτό.
1: Έτσι.
0: Εδώ με προκαλέσατε τώρα. Εδώ με προκαλέσατε και θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Με τον ήδη υπάρχοντα δρόμο, όταν φτάσουμε στα Αργένια, εκείνη η περιβόητη αυλή που είναι μέσα στον δρόμο και πρέπει να κάνουμε αριστερά για να μην πέσουμε πάνω, και έρχεται το άλλο αυτοκίνητο και θα τρακάρουμε, την έχουν διορθώσει τόσα χρόνια.
1: Είναι όλο το δικό δίκτυο.
0: Να τα πιάσω ένα-ένα. Να τα λέμε ένα-ένα. Επήγε ο κύριος Τραυλός να κόψει τις στροφές, τις επικίνδυνες. Το σταματήσανε, ναι ή όχι?
1: Το σταματήσανε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Για μισό μέτρο που θα του έπαιρνε το οικόπεδο του? Με συγχωρείτε. Και να γλιτώσει ένα θανατηφόρο ατύχημα? Και το δέχεται αυτός ο κύριος, όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Όταν ο Μάκης ο Μεταξάς στα Βλαχάτα επήγε να σκοτωθεί γιατί έφυγε από το δρόμο για την περιβόητη στροφή, την οποία τώρα την κόψανε και δεν έχουν ρίξει ακόμη άσφαλτο. Λοιπόν, ένα-ένα να σας τα πω. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και μας τάζει το δρόμο Αργοστόλη Πόρο. Και λέει τώρα, ο δρόμος αυτός θα γίνει με καμία παρέμβαση στα χωριά, παρά μόνο έξω από τα χωριά. Είναι η σωστή η λειτουργία αυτού ενός δρόμου?
1: Όταν πηγαίνω εγώ με 100,
0: όταν πηγαίνω με 100 στον δρόμο τον οποίο θα μου ανοίξει εκτός από τα χωριά, και όταν φτάνω στα χωριά πάλι θα κινδυνεύω να σκοτώσω ανθρώπους που θα τρέχω? Δεν μπορούσε να κάνει ένα περιφερειακό δρόμο? Για προοπτική 50 ετών. Για προοπτική 50 ετών. Ένα δρόμο περιφερειακό για 50 χρόνια μετά. Όχι για μας τώρα. Για 50 χρόνια στην Κεφαλονία μετά. Που θα είναι αναγκαίος. Γιατί θα αυξηθεί και η κυκλοφορία. Θα αυξηθούν τα ξενοδοχεία. Θα αυξηθεί η κίνηση. Και πρέπει να υπάρχει ένας καλός περιφερειακός δρόμος. Και πάει και μου φτιάχνει το δρόμο αυτόν. Αν φτιάχτει ο δρόμος, γιατί πρέπει να κάνουν 60 γεφύρια πρώτα να τα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν και μετά θα πάμε στον δρόμο. Πότε θα γίνουν τα 60 γεφύρια του χρόνου? Γιατί κοροϊδεύουμε την κοινωνία, κύριε Στελάτε? Γιατί κοροϊδεύουμε την κοινωνία με αυτή την περιβόητη ότι πάει καλά ο δρόμος και προχωράει και του είπε ο Πρωθυπουργός ότι εντάξει θα προχωρήσει?
1: Ούτως ή άλλως πέρα από...
0: Λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει ποιον, κύριε Στελάτε? Ποιος κοροϊδεύει ποιον, για να καταλάβουμε? Επειδή έρχονται εκλογές θα το ξανακούσετε πάλι. Ναι, έτοιμος, εντάσσεται, τελειώνουν οι μελέτες, οι γεωλογικές και το ένα και το άλλο. Μα να μου φτιάξει τα γεφύρια πρώτα και μετά να...
1: Ο κόσμος είναι αντίρρητο ότι έχει απογοητευτεί από τις πολιτικές...
0: Έχει κάνει απολωτριώσεις εκεί που πρέπει να κόψει τις στροφές. Καμία απολωτριώση. Πότε θα γίνουν αυτά? Πώς έγινα σε έναν δρόμο χωρίς απολωτριώσεις και χωρίς χάραξη? Λοιπόν, αυτό δεν πάει άλλο να μας κοροϊδεύουνε. Και όταν ο μηχανικός εκεί στη διασταύρωση πάνω που ήρθε ο Πρωθυπουργός και κάτσαν εκεί και βγαίνανε φωτογραφιούλες, ήταν κάποιες ξένες εκεί και τους έλεγε «Χαβαριού, τι κάνετε?» Και ο μηχανικός του έδειχνε το δρόμο. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Έλεος πια. Είμαστε
1: όλοι
0: πρόβατα, όπως είπατε. Δεν είμαστε πρόβατα. Αλλά τα πρόβατα κλωτσάνε καμιά φορά. Και άμα κλωτσίσουνε, ουέ και άλλοι μόνο τους τι θα πάθουνε.
1: Αυτό που ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ότι σε επίπεδο...

0: Πήγα στην Κέρκυρα, δεν μπορούσε να έρθει εδώ να κοιτάξει τα προβλήματα που έχουμε. 6 σχολεία που μας λείπουν, να δει να φύγουν τα παιδιά από τις Λαμαρίνες και τα Τόλ που είναι ανθυγινά.
1: Δεν γεννάμε, κύριε Βούντα, αυτό φταίει.
0: Θα σας έλεγα.
1: Συγκρινόμαστε δημογραφικά και δεν γεννάμε και γι' αυτό δεν μας υπολογίζουν.
0: Ποια οικογένεια θα κάνει παιδιά όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα? Συγχωρείτε.
1: Μα εσείς... η Κεφαλονιά περηφανευόταν, κύριε Βούντα, τώρα είμαι καλή εσείς. Ότι έχουμε τους επισκέπτες με τα υψηλά εισοδήματα, ναι. Ότι εμείς έχουμε υψηλά εισοδήματα, ότι είμαστε οι δεύτερες αποταμιεύσεις στην Ελλάδα και τα... Ναι. Τα ξεχάσατε αυτά, κύριε Βούτο?
0: Όχι καθόλου.
1: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ δεν βλέπω Κεφαλονίδα αυτή τη στιγμή να κάνει σοβαρή
0: εισοδήματα. Γι' αυτό λέει, έχετε πολλές τράπεζες, γιατί έχετε πολλές αποταμιεύσεις. Αυτό λέγανε.
1: Το ξέρετε τι είναι? Δεν ξεχνάω, κύριε Σελάτη. Το ATM της από τον πόρο. Και αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο ένα ATM να εξυπηρετηθούμε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν μπορούμε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μιλάμε αυτή τη στιγμή για βιωσιμότητα και καθημερινότητα.
0: Για ποιο
1: λόγο?
0: Δεν
1: έχουμε γιατρό, δεν έχουμε τράπεζες, δεν έχουμε δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ναι, το κέντρο υγείας το έχετε?
1: Ναι, αμέ, όπως έχουμε και το γιατρό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, γιατί τους γιατρούς στο κέντρο υγείας, κύριε Σελάτη, τους παίρνουν στο νοσοκομείο. Γιατί το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Το ξέρετε. Εχθές πήγε σε γενικό μου πρόσωπο και είπε μία γιατρός, το ξέρετε, λέει, ότι με φέρανε από την Κέρκυρα. Προσέξτε τι κάνουν, τη φέρανε από την Κέρκυρα για μία εβδομάδα για να καλύψει τα κενά κάποιου γιατρού, γιατί γίνεται ο χαμός. Και η γυναίκα είχε αγανακτήσει. Η γιατρός είχε αγανακτήσει και είπε μία κουβέντα στη συγγενή μου που δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Το τι είναι μέσα στο νοσοκομείο και το τι γίνεται. Επιτέλους δηλαδή. Γιατί δεν τρώμε κουτόχορτο και μαθαίνουμε τα πάντα. Και είμαστε στο καλοκαίρι, με αυξημένη κίνηση, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο νοσοκομείο, όχι ήρωες είναι, είναι κάτι, μη πω τι είναι. Το ξέρετε ότι βγήκε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων και είπε ότι τα εξωτερικά ιατρία νόμιμα πρέπει να έχουν δική τους αυτοδυναμία σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό και να μην κατεβαίνει ο γιατρός από το νοσοκομείο, ο θεράπων ή οποιοσδήποτε άλλος στα εξωτερικά ιατρία. Και δεν το εφαρμόσουνε. Και δεν το εφαρμόσουνε. Και μετά φωνάζουμε ότι πάμε και ο γιατρός αυτή τη στιγμή κάνει μισή ώρα να έρθει.
1: Πώς θα έρθει γιατρός στην Κεφαλονιά, κύριε Βούτο?
0: Εμένα τα λέτε.
1: Πώς θα έρθει?
0: Εμένα τα λέτε.
1: Όταν πάνε και ζητάνε τώρα, με συγχωρείτε, γιατί φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Τώρα ακούω και διαβάζω κάποια ανοησίες. Γίνεται να έρθει γιατρός στην Κεφαλονιά με 7 και 8 εκατοστάρικα ενίκιο. Χωρίς πληρωμένη ΔΕΗ, νερό
0: και το χιλιάρικο που του δίνει του πτάνει να ζήσει με την οικογένειά του.
1: Είμαι σοβαρή. Τότε σπάνω το μισθολογικό, το μισθολογικό τμήμα και τον γιατρό για μένα έπρεπε να έχει αναφερθεί άδειο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι όλα λάθος πλέον. Αν δεν γίνει ένα συγκρότηση όλου του κράτους όσον αφορά τα μισθολογικά κλιμάκια, τον τρόπο διοικήσεως και δεν θα μου ποτέ σε μιλιομήρα. Δεν εννοείται για μένα να το πούμε πιο απλά. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι ένας νέος γιατρός, θα ξεκινήσεις με 8 εκατοστάρικα, 2 χιλιάρικο. Όταν γίνεις μόνιμος, θα πας με 1100. Πώς θα πάει σε νησί? Δεν μπορεί να παραμείνει, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Γιατί δεν είδατε το πρόσφατο το γιατρό που ήθελε να περνάει το ασθενοφόρο από την παραλία σε ένα νησί και του έκανε μήνυση ο ιδιοκτήτης ότι τον στενοχώρησε επειδή του βγάλει τα τραπεζοκαθίσματα για να περνάει το ασθενοφόρο? Αυτό είδαμε, αυτό και το ζήσαμε γι' αυτό. Και παραιτήθηκε ο γιατρός και σηκώθηκε και έφυγε. Και βγήκε ο Γεωργιάδης να τον κουτουπώσει. Αντί να του πει μπράβο, πήγαν να τον εφάει κιόλας. Ποιος ο κύριος Γεωργιάδης που έχει καταστρέψει την υγεία και την πάει για ιδιωτικοποίηση? Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, κύριε Στελάτε. Γιατί ιδιωτικοποίησαν το φαγητό, ιδιωτικοποίησαν την καθαριότητα. Τους γιατρούς έχουν με μπλοκάκι. Τι άλλο απομένει? Τι άλλο απομένει όταν το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει προσωπικό και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει? Και βγάζω τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και του λέω: κύριε πρόεδρε, αν έχουμε ένα τροχαίο στον πόρο και ένα τροχαίο στο Φισκάρδο, ένας από τους δύο δεν θα πεθάνει? Μου λέει: ναι. Και λέω: το λέτε έτσι με ωραία λέξη, ναι? Λέει: τι να σας πω, να μου δώσει κυβέρνηση προσωπικό, να σου στείλω, λέει, προσωπικό να κάνει δουλειά του. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Δεν υπάρχει καν πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όχι στο νότιο μέρος του νησιού.
0: Γιατί δεν τέλειωσαν τα παιδιά εδώ τη σχολή που έχουμε για νοσηλευτές που είναι για το ΕΚΑΒ και τα λοιπά και σηκωθήκανε και φύγανε και πήγανε στα μέρη τους που μπορούσαν να κάτσουν εδώ?
1: Γιατί φύγανε?
0: Γιατί φύγανε?
1: Δηλαδή φυτάς εδώ. Φοιτείς εδώ. Κάθεσαι, παίρνεις το πτυχίο σου, την πιστοποίησή σου κτλ. Από εκεί πέρα δεν οφείλεις σε αυτόν τον τόπο να καθίσεις κάποια χρόνια?
0: Γιατί να κάτσει, όταν βλέπει αυτή την κατάσταση και την ευθύνη που παίρνει πάνω στο κεφάλι του?
1: Δεν είμαι έτσι, κύριε Βούτο, δεν είμαι έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Ας καθόταν την πλήρα,
0: όταν κάνει μισή ώρα,
1: μισό
0: λεπτό, όταν

0: μισή ώρα και τρία τέταρτα για να έρθει στον πόρο ή στο Βισκάρδο.
1: Εγώ με το αυτοκίνητο, ειδικά με τις νέες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, με τους αστυνομικούς ενός κτλ. Έκανα μία ώρα και 45 λεπτά.
0: Μπράβο. Άρα δεν έχει πεθάνει ο ασθενής. Δεν έχει πεθάνει ο ασθενής και όταν φτάσει στο ασθενοφόρο δεν θα τον
1: ευρύσετε. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι σαν να ξεκίναγα από Πάτρα και να τον Αθήνα.
0: Ναι, λέω δεν θα τον ευρύσετε όταν κάνει μία ώρα να έρθει στο ασθενοφόρο. Και τι φταίει ο οδηγός που θα κάνει μία ώρα. Είδατε το ασθενοφόρο στα Χανιά.
1: Η πινακίδηση σήμερα εδώ, τη πινακίδηση είναι 30 χιλιόμετρα.
0: Είδατε το έγινε με το ασθενοφόρο στα Χανιά. Πήγε να περάσει με κόκκινο γιατί είχε άνθρωπο που πέθανε μέσα που είχε. Και πήγε η άλλη, ακούγοντας τη σιρήνα και έπεσε πάνω του. Και τον τουμπάρισε και σκότωσε και τους ανθρώπους. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι όλα ρέμπελα. Όλα. Προχτές την περασμένη εβδομάδα που ήρθα από Αθήνα, επιτέλους λέω εντάξει, τα φορτικά θα τα σταματήσει στο λιμεναρχείο και θα φύγουμε. Ενά που μπήκανε μπροστά και πήγαμε να κάψουμε τα αυτοκίνητά μας και όταν έφτασα εδώ πέρα η μηχανή είχε βράσει κυριολεκτικά γιατί μας πήγαινε, εκτός ότι μας πήγαινε, μην πω πώς μας πήγαινε, μέσα στα χωριά το ξέρετε ότι πήγαινε με 80. Το φορτηγό μέσα στα χωριά με 80. Αν πεταγόταν ένα παιδάκι, μία γριούλα, τι θα γινόταν.
1: Δεν το συζητάμε, κύριε Βούτα, αυτό καλύτερα.
0: Λοιπόν, τι λέμε τώρα, κύριε Στελάτε μου, τι λέμε τώρα. Και με λέμε για δρόμο αργοστόλι πορό και κορυδεύουμε την κοινωνία. Και τώρα εν ώψη εκλογών θα μας φτιάξουν οι μαυρογιαλούροι και γεφύρια και δρόμους και νοσοκομεία και τα πάντα. Επιτέλους δηλαδή. Να προσγειωθούμε λίγο επιτέλους και να φωνάξουμε και να τα βάλουμε κάτω ένα, δύο, τρία. Ή τα διορθώνετε ή πάτε στην ευχή της Παναγίας στο σπιτάκι σας να τελειώσει η ιστορία. Γιατί ποντάρουν όπως θα ξαναβγούνε κιόλας. Ποντάρουν όπως θα ξαναβγούνε κιόλας. Και τι λέει τα πρόβατα θα μας ψηφίσουν πάλι.
1: Να σου πω μια σοβαρή οπτική την οποία θα πρέπει να την εξετάσουμε όλοι και να την, όχι απλώς να την προάγουμε, να την προασπίσουμε κιόλας. Κακώς υπαγόμαστε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, κακώς υπαγόμαστε στην Κέρκυρα.
0: Το έχουμε πει επανειλημμένες φορές αυτό.
1: Έτσι. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, γιατί δεν ξέρω τι δυνατότητες που έχει ο καθένας, αλλά την άποψη ότι δεν ξέρω και την πυγμή που μπορεί να επιβάλλει. Έτσι, γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ αν ήμουν αντιπεριφερειάρχης και είπα ότι δεν με ακούνε, θα είχα παρατηθεί κύριε Βούτο. Θα είχα βγάλει μια ανακοίνωση μπροστά σε όλους.
0: Ναι,
1: κύριε, κοιτάξτε, λοιπόν, ζητάω 1, 2, 3, 5, 10
0: ναι.
1: Και δεν μου κάνουν τίποτα.
0: Και τι θα γίνει. Με συγχωρείτε, τι θα γίνει. Θα σας πω μια περίπτωση.
1: Τι θα κάνω, να κάνω τον αχυράνθρωπο, να κάνω τον διακοσμητή, τι θέλετε να κάνω.
0: Θα σας πω εγώ περίπτωση που λέτε που δεν βάζουμε αυτή τη στιγμή κόμματα, δεν βάζουμε κυβερνήσεις.
1: Όχι, αλλά
0: θα σας βάλω για την προηγούμενη.
1: Θα έπρεπε για την περιφερειάρχη να έχει την οικονομική του αυτοτέλεια και την υπογραφή. Είναι αδιανόητο εδώ πέρα να μην γίνονται έργα. Λες και είμαστε άνθρωποι τρίτης της τάξης Θεού.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάει κανένας, κύριε Στελάτε. Από τη στιγμή που δεν μιλάει κανένας και δεν σηκώνει το κεφάλι κανένας να φωνάξει, σου λέει άστα, αυτά είναι ήσυχα παιδιά, είναι καλά παιδιά. Καταλάβατε.
1: Έτσι είναι, γιατί παιδί που με μωρό που δεν σκούσε, η μάνα καλά δεν του δίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: από τη στιγμή που μου λέτε εσείς τώρα για την περιφέρεια και ότι έπρεπε να είμαστε στην Πάτρα. Εγώ θα σας πω το εξής. Αν μας βάζει.
1: Έχει οικονομική αυτοτέλεια, κύριε.
0: Ναι, προσέχετε. Αν μας
1: οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
0: Αν μας βάζανε στην Πάτρα θα είμαστε ένα από τα 1000 κομμάτια της Πελοποννήσου. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Δηλαδή τρέξει
1: στην Πάτρα οι ζακινθιδίοι κεφαλής και φτιακοί μπορεί να ξεπερνάνε και τις 50.000. Για να καταλαβαίνόμαστε με αριθμούς.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Επίσης η Πάτρα δεν έχει κανέναν ουσιαστικό τουριστικό προορισμό.
0: Ναι,
1: αυτομάτως
0: λέτε.
1: Η Κεφαλονιά, η Θάκη και η Ζάκυνθος θα γινόντουσαν θέλγητα για όλους τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Επίσης η διασύνδεση θα βελτιωνότανε. Ένα ακόμη. Θέλω να κάνω εγώ μια διοικητική πράξη. Πού θα πάω αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα θέλω μια μέρα κύριε Βούτο για να πάω.
0: Δύο μέρες, όχι μία. Δύο μέρες.
1: Εγώ σας λέω μία. Παίρνω ναι. Το αμάξι μου, περνάω κυλήνη και πάω
0: πάνω για να μην ξαναγυρίσετε πάλι. Την επόμενη μέρα.
1: Όχι, δεν προλαβαίνω να ξαναγυρίσω.
0: Ναι. Την επόμενη μέρα.
1: Έτσι, θα λύσω την ίδια μέρα. Δεν μπορέσα και τρεις μέρες.
0: Εγώ θα σας θυμίσω το εξής.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εμείς κοιτάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό
0: ναι,
1: ενώ 2026 και δεν έχουμε λύσει τα βασικά πράγματα. Δεν γίνονται αυτά.
0: Εγώ θα σας θυμίσω το εξής. Χτες είχα τον κύριο Γαλιτσάτο που ήταν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Το Σπύρο, το ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και του λέω, όταν είσαστε τότε στην ηγεσία και ήταν υπερφερειάρχης ο κ. Γαλιτσάτος ο Θόδωρος και εσύ αντιπερφερειάρχης τουρισμού και έρχεται ο κ. Τσίπρας που ήταν η κυβέρνηση και του βάζετε το αναπτυξιακό έργο για την περιφέρεια. ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά θα είχε ανάπτυξη σε όλα τα νησιά. Δεν το έκανε. Προσέξτε, έφυγε αυτός. Πάει, τελείωσε η ιστορία. Έρχεται η επόμενη ηγεσία. Της είπαν να φτιάξει κάποια πράγματα. Επειδή ήταν του κόμματος, δεν σήκωσε κεφάλι, δεν έγινε τίποτα. Έρχεται μετά ο κ. Στορμπεκλής. Εγώ λέει, δεν είμαι του κόμματος, είμαι ανεξάρτητος. Τον εστρίμωξε το κόμμα, δεν του έδωσε αυτά που του έδωσε. Ναι, δεν του έδωσε αυτά που του έδωσε.
1: Μεταξύ μας τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα. Δεν του έδωσε αυτά που του έδωσε, αναγκάζεται μετά να παρακαλέσει και να γίνει το καλό παιδί της κυβέρνησης. Έχει τρεις βουλευτές η Κέρκυρα και βλέπετε ότι όλα πάνε εκεί. Από όλα τα κόμματα. Και από Πασόκ και από το συνασπισμό.
1: Εμείς δεν θα έχουμε καν βουλευτή, κύριε, που θα μας συνεχίσουμε.
0: Εμείς έχουμε ένα βουλευτή κομματικό, ο οποίος κομματικός βουλευτής πρέπει να είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης, γι' αυτό θα ψηφίσει και το νομοσχέδιο για το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο. Ήδη ο υπουργός εχθές, προχθές, βγήκε το Αιγαίο, το ψήφισε και θα ψηφίσει και το χωροταξικό του Ιωνίου, γιατί μίλησα με την κυρία Βασιλείου που είναι πρόεδρος των Αλιέων και τον κύριο Πανόπουλο. Λοιπόν, και μετά λέει θα το διορθώσουμε και ξέρετε τι κάνουν. Να αφήσουν τώρα την κατάσταση έτσι μέχρι να το ψηφίσουν, το κρατάνε λίγο για να έχουμε, σου λέει, τώρα στο χέρι τους ψηφοφόρους να τους εκβιάσουμε ή μας ψηφίζετε ή θα χάσετε. Αυτό είναι, κύριε Στελάτα μου. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημα. Και εγώ που έχω ένα κομπεδάκι από τον πατέρα μου, το χάνω. Και θα έρθει ο Στελάτος, ο Τσιφλικάς, και θα μου το πάρει έναντι πινακίου φακής. Και δεν θα βγάλω άκνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο δε για το θαλάσσιο πάρκο, 24 παραλίες και παλωνιά, που οι οποίες καταστρέφονται, καμία η Κέρκυρα, μία η Λευκάδα και μία η Ζάκηθος. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα, πώς
1: πήγε αυτόν τον τόπο
0: και ποιος αντιστέκεται σε αυτόν τον τόπο, ποιος αντιστέκεται σε αυτόν τον τόπο, σε όλα αυτά που είπαμε, τα οποία δεν είναι δικά μας, είναι το νησί μας, το μέλλον μας.
1: Γιατί όταν καταστρέψουμε το οικιστικό
0: και καταστρέψουμε και τις θάλασσές μας, τι θα κάνουμε. Αν καταστρέψουμε τις θάλασσες και το οικιστικό, τι θα κάνουν τα νέα παιδιά, θα κάτσουν εδώ. Συγχωρείτε, να κάτσουν εδώ, να κάνουν τι.
1: Όχι, δεν θα καθίσουν. Καταρχήν, η Κεφαλονιά, να ξεκινήσω βασικά, όσον αφορά αυτά που λέγατε, για μένα αυτό έχουν βαρύτητη ευθύνη δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Ασυζητητή και αμετάκλητα και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το μέλλον του τόπου μας και να μην εκφράζουν βασικές αντιρρήσεις, όχι απλώς ενδιασμούς και φυλάξεις, βασικές αντιρρήσεις και ενστάσεις πάνω σε πράγματα τα οποία είναι καταστροφικά, είναι εύλογα. Δεν γίνεται να καταστρέφεις την περιουσία του συνανθρώπου σου με αγροτεμάχια το 1,5 στρέμματος, των 1.800 και 1.200 λόγω γενικού πολεμικού σχεδόν του καινούριου. Είναι αδιανόητο.
0: Ναι, δεν γιατί έχουν πάρει εντολή.
1: 50, 70, 150,
0: ναι, έχουν πάρει εντολή. Έχουν πάρει εντολή από τους χορηγούς, οι οποίοι χορηγοί ξέρετε ποιοι είναι, έτσι, τα μεγάλα κεφάλια αυτά, τα οποία αυτά θα αγοράσουν τη μισή Ελλάδα, θα κάνουν τις επενδύσεις τους και θα τελειώσει η ιστορία. Ήδη στην Κέρκυρα έχουν έρθει οι TUI, όλες οι εταιρείες οι αεροπορικές, έχουν αγοράσει ξενοδοχεία και τα εκμεταλλεύονται οι ίδιες. Ποιος θέλει, εμείς θέμε. Όταν στο νησί μας έρχονται Εγγλέζοι, αγοράζουν σπίτια και τα νοικιάζουν και το χρήμα πάει στην Αγγλία, τους ελέγχει κανένας και λέει ότι έρχεται ο συγγενής μου. Ή δεν τα ξέρουμε και μετά περιμένετε εσείς
1: να το νοικιάζομαινα. Πείτε το, κύριε μου, το πείτε τι γίνεται.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Στελάτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Γιατί το φαγόμουν κακό, να ξέρετε.
0: Γιατί, είναι ψέματα αυτά.
1: Όχι, άμα πείτε σε διάφορες σελίδες, σε Facebook και τα λοιπά, θα δείτε ότι γίνεται νοικιάζει, θα βέρτε κουβέρτα.
0: Ναι, και είναι συγγενής μου. Σου λέει ήρθε ο Στελάτας που είναι συγγενής μου. Ποιος τον ελέγχει. Κανένας. Γιατί τα λεφτά μένουν στην Αγγλία και δεν φαίνονται. Τόσο απλά. Μήπως δεν έχουμε και φέτος τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ, όπως είχαμε και πέρυσι, γιατί έτσι τον έχουν ονομάσει. Τουρισμό του σούπερ μάρκετ. Πάνε ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ, πάνε τα λεωφορεία σε συγκεκριμένα μαγαζιά, να μην αναφέρω, έτσι, ψωνίζουν και πάνε στα εγκαιζόμενα δωμάτια και μαγειρεύουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Μα δεν πάνε ούτε σε εγκαιζόμενα δωμάτια, κύριε Βούτο. Δεν πάνε ούτε σε εγκαιζόμενα ξενοδοχεία. Πάνε σε βαγιστρόνια μίσθωση.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Να μας πούνε, εγώ θέλω να βγουν επίσημα και να μας πούνε τις πληρότητες που είχαν, που είχε το κάθε κατάλημα ανά περιοχή. Τότε θα τους παραδεχθώ.
0: Βάσει στοιχείων πέρυσι.
1: Γιατί όλοι πάμε προσεγγιστικά. Όχι, να μην πάμε προσεγγιστικά. Να μας πούνε, να υπάρξει μια επιτροπή η οποία να μην γράφει για προσωπικό προσωπικό δεδομένο το ονοματεπώνυμο και το κατάλημα, αλλά μπορεί να πιστοποιείται ότι είναι υπάρχει αυθεντικότητα των ληχτών και να μας πούνε πληρώτε σε ένα περιοχή και ένα κατάλημα. Και να βγάλουμε συγκεντρωτικά να δούμε τι γίνεται. Γιατί για μένα, να ξέρετε, η βραχυχρόνια μίσος εγκεφαλονιά, για να τα λέμε όλα ανοιχτά, έχει ξεπεράσει 30-35.000 κλίνες. Που την ίδια ώρα και στιγμή αυτό... που τα νοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία μαζί δεν φτάνουν αυτόν τον αριθμό.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Πέρυσι ήταν 30, εφέτος είναι 35.000, ακριβώς όπως το λέτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν κρατικοί φορείς και υπηρεσίες πάρεις τηλέφωνο και σου δίνει τηλέφωνο τέτοια, ποιος θέλει μετά από εκεί πέρα, πώς θα ξέρει η κρατική υπηρεσία και δίνει τα τηλέφωνα του στην
1: Ελλάδα? Το ίδιο το κράτος ευνοεί αυτή την κατάσταση, κύριε Βούτο. Εγώ δεν κατηγορώ τους πολίτες.
0: Δεν βγήκανε στην τηλεόραση και είπανε έχετε ανήκια στο σπίτι, νοικιάστε το και εμείς εδώ είμαστε. Δεν το είπε.
1: Μα άρεσε, νόμο του 17 επί Τσίπρα.
0: Δεν το είπε.
1: Δηλαδή που κατήργησε την ελάχιστη διάρκεια διαμονής στην Βελχρόνια Μίσθος που έλεγε ότι έπαιρνε τον εξάμεινο ή έτος. Ναι. Και πήγε κάτω του μήνα.
0: Επειδή στριμωχτήκανε στην Αθήνα, επειδή ολόκληρη η πολυκατοικία επαναστατούσε κυριολεκτικά γιατί δεν μπορούσαν να κοιμηθούν ή οτιδήποτε άλλο, μείωσε τώρα τις πολυκατοικίες στην Αθήνα και άφησε ελεύθερα όλα τα υπόλοιπα. Αυτό έκανε. Τι καλό έκανε. Και άφησε όλα και κάνει πώς θα λένε την αρχική χρόνια μίσθωση.
1: Κύριε Βούτο, για να καταλάβετε την κατάδια μας, γιατί ο κόσμος απλώς δεν το συνειδητοποιεί αυτό που γίνεται.
0: Όχι.
1: Ο στελάτος και κάθε στελάτος που φωνάζει, δεν φωνάζει μόνο επειδή τυχάνει να έχει κατάλημα. Ξέρετε γιατί φωνάζει. Να σας εξηγήσω ότι είναι πολύ απλό. Εάν πούμε ότι μπήκε στη διαδικασία κάποιος να νοικιάσει το σπίτι του, το σπίτι της μάνας, της γιαγιάς, της αδερφής, του πατέρα, αυτό που έχει κληρονομήσει, την παράγκα που είχε, την αναμόρφωση και την έκανε σπίτι, όπως την έκανε, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι χάνουμε από το στεγαστικό κεφάλαιο της χώρας.
0: Το ΑΕΠ.
1: Πρώτον.
0: Το ΑΕΠ. Το
1: όχι, όχι. Από το στεγαστικό. Δηλαδή, από θεματικό, για να μπορεί να στεγαστούν οι άνθρωποι, αυτό το χάνουμε για να μπορούμε να το κάνουμε εμπορικό. Πρώτο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, που η αλλαγή χρήση είναι παράνομη. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι και σημαντικότερο. Για να μπει κάποιος στη διαδικασία να νοικιάσει το σπίτι της μάνας, του πατέρα του, σε βραχυχρόνια μίσθωση, πάει να πει ότι τα χρήματα τα οποία κομίζει είτε από μισθό, είτε από σαν δημόσιος υπάλληλος, είτε από εδώ είτε από εκεί, δεν το επαρκούν για να μπορεί να ζήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πάνε όλοι για το εξτραδάκι τους, κύριε Βούτο.
0: Και τι κάνουμε από εκεί πέρα, κύριε Στελάτε?
1: Τι κάνουμε, μα σας είπα πριν, χρειάζεται πλήρη ανασυγκρότηση του κράτους, δυστυχώς για μένα. Εγώ βλέπω ότι μπήκαμε στα μνημόνια με 140 δις το 2150, πόσο ήταν το 2009, έχουμε φτάσει με 450, τώρα το ξαναμειώσαμε με 360 και πανηγυρίζουμε.
0: Ναι. Και όταν αυτή τη στιγμή το ίδιο το κράτος ψηφίζει το θαλάσσιο πάρκο και επιτρέπει να βάζει υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες, να βάζει εξόριξη πετρελαίων και να κάνει και αλλιευτικά καταφύγια και οτιδήποτε άλλο εκτός ότι δεν μπορεί ένας που έχει ξενοδοχείο να κάνει κάποιες χρήσεις, ποιος χτυπάει ποιον? Το κράτος δεν χτυπάει?
1: Τώρα είπατε και για ανεμογεννήτριες, θα είπατε όλα και εγώ θα σας πω το εξής. Πάνω σε αυτό να συμπληρώσω δηλαδή, γιατί θα καταλάβουμε όλοι και ακόμα και οι ακροατές σας. Είπατε για γεννήτριες, κύριε Βούτε. Εμείς έχουμε γεννήτριες στην Κεφαλονία, ανεμογεννήτριες.
0: 100.
1: 100. Τι παράγουν αυτές, κύριε Βούτε, πόσα μεγαβάτ είναι?
0: Παραπάνω από ότι είναι η κατανάλωση του νησιού μας, την οποία δεν τραβάμε ούτε ένα κιλοβάτ. Όλα πάνε έξω. Όλα.
1: Εγώ ρωτάω το εξής. Θα έπρεπε από τη στιγμή που έχουμε ΑΠΕ ανανέσιμες πηγές ενέργειας για να καταλαβαίνει ο κόσμος να έχουμε φορολαφρύσεις.
0: Και να
1: έχουμε ελάφρυνση στα δημοτικά τέλη και στο ρεύμα.
0: Στο λογαριασμό σας έχετε δει που πληρώνεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Το έχετε δει?
1: Επειδή ξέρω τι σας λέω, γι' αυτό το πάμε εκεί πέρα.
0: Έτσι, θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε. Και φυσικά εκεί που υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, μόνο στα διγυνάτα που τους πήγαν στα δικαστήρια παίρνουν ένα μικρό ποσό. Αλλά τι πάθανε? Με το κόψιμο των βουνών, όλα τα υλικά τα οποία τα πήρε το νερό, τους κατέστρεψε τα χωριά. Τα ξεχάσαμε?
1: Η
0: καταστροφή έπαθε η Αγία Ευθυμία. Και ακόμη δεν έχει συμμορφωθεί. Και τρέμουν κυριολεκτικά αν γίνει πάλι
1: φωνάζανε για την πλημμυρικά έργα, μα ήδη τα ξυλώσανε.
0: Καλά το.
1: Μα έχει η Κεφαλονιά την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε την πλημμυρικά έργα?
0: Εφαρμόζει
1: τα πληθυσμιακά κριτήρια βάσει νόμου, κύριε Βούτο?
0: Επειδή
1: για την κατανομή των κονδυλίων.
0: Επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές αναφορά με τον δρόμο τον περιβόητο της Σάτρου, τι έχει γίνει?
1: Όπως και εσείς, καλά.
0: Μη μου πείτε ότι δεν έχουν κάνει καμία βελτίωση.
1: Περιμένετε τώρα, ήρθαν την άσφαλτο, κύριε Βούτο.
0: Καλά, σοβαρά μιλάτε.
1: Δεν έχει γίνει το παραμικρό, κύριε Βούτο. Δυστυχώς,
0: Κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει, κύριε Βούτο. Μπορεί τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δισεγγονά μου να
0: μπορούν να φτιάχνουν. Είναι ντροπή αυτό, αυτό το πολιτισμό, αυτό το κομμάτι που έχετε, που είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά που έχετε να δείξετε εκεί πέρα και να το έχετε σε αυτό το χάλι. Ποιο το...
1: Κύριε Βούτο, δυστυχώς,
0: τι να πω τώρα, τι να πω πραγματικά.
1: Θα σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Έλεος.
1: Σε 5 χρόνια από τώρα, εάν δεν φτιαχτούν κέντρα υγείας σε απόσταση 30-35 χιλιόμετρων από το κεντρικό νοσοκομείο, δεν θα υπάρχει πληθυσμός.
0: Μα ήδη είναι.
1: Όπου ο πληθυσμός συρρυκνώνεται
0: δημοκρατικά,
1: γυράσκει και αυτή τη στιγμή
0: ακόμα
1: και οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να σταθούν μακριά από νοσοκομεία, παιδιάτρους κτλ. Γιατί χωρίς έλλειψη προτιμβάτης ιατρικής φροντίδας δεν μπορεί να σταθεί κανένας άνθρωπος.
0: Εγώ που έλειψα ένα μήνα, κύριε Στελάτε, μπορούσα να αντέξω αν καθόμουν εδώ πέρα για την υγεία μου. Τι μου λέτε τώρα? Ή και την προηγούμενη φορά που πήγα και που σώθηκα γιατί πήγα στην Αθήνα και ξέρετε τι μου λέγανε στη νοσοκομεία της Αθήνας που πήγαινα. Μου λέει, κύριε Βουτό, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο με βάρδιες για να προλάβουμε την επαρχία για να σώσουμε ζωές. Τι να πει σε αυτούς τους ανθρώπους μετά?
1: Καταρχήν, οι αεροδιοκομιδές, άκουσα ένα πριν αντιπέρασμα.
0: 35.000 ευρώ στοιχίζει κάθε αεροκομιδή.
1: Όχι, στοιχίζει από 15.000 ευρώ. Μα ο Χριστός και η Παναγία, πόσα αεροδιοκομιδές κάνουν στην κεφαλαιονία το χρόνο, κύριε Βούτο?
0: Πάνω από 200. Πάνω από
1: 200. 200 επί 15.000, πόσο μας κάνει, κύριε Βούτο?
0: 35.000.
1: 3 εκατομμύρια κάνει.
0: Ναι, με να τα λέτε. Μπορούσαμε να έχουμε γιατρούς εδώ. Τόσο απλά.
1: Ωραία.
0: Φυσικά γιατρούς όμως όχι με το 800 ευρώ, έτσι. Και όχι γιατρό να τον βάζεις 4 βάρδιες συνεχόμενες μετά να τον στέλνεις μεταγωγή στην Πάτρα με το ασθενοφόρο και όταν γυρίζει ο γιατρός από την Πάτρα να πληρώνει τα εισιτήρια από την τσέπη του. Για να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Εγώ ξέρω ότι τα 3 εκατομμύρια αυτά, των 200 αεροδιοκομιδών αντιστοιχούν σε 50 γιατρούς. Και με
0: δεν
1: πάρα πολύ
0: γιατρός στην Καφαρνιά. Καταλάβετε το, όταν ακούνε στα νοσοκομεία της Αθήνας, τους έλεγα παιδιά, γιατί δεν ερχόσαστε στην Καφαρνιά, Κεφαλονιά, μακριά. Αυτό το μήνυμα έχει στέλνει ο ένας τον άλλο, οι γιατροί επάνω. Μην πας Κεφαλονιά, χάθηκες.
1: Είναι και το πρόβλημα της επαγγελματικής εξέλιξης, κύριε Βούτο. Δυστυχώς,
0: εκτός
1: για
0: αυτό
1: που χρειαζόμαστε ένα συγκρότηση σε αυτό το κράτος. Για μένα θα έπρεπε να θεσπιστούν νόμοι οι οποίοι και να εφαρμόζονται και όλες, δεν είναι και πρόβλημα στην Ελλάδα εδώ που είναι εφαρμογή του νόμου.
0: Εκπαιδεύονται.
1: Όχι μόνο να εκπαιδεύονται, να κάνουν υποχρεωτικά θητεία 5 χρόνια, 7 χρόνια.
0: Να πηγαίνουν πάνω να εκπαιδεύονται.
1: Δεν γίνεται, πώς θα γίνει?
0: Να πηγαίνουν για ένα μήνα να εκπαιδεύονται και να ξαναγυρίζουν εκπαιδευμένοι
1: επάνω. Όχι μόνο να εκπαιδεύονται, κύριε Βούτο, να κάνονται από 2-5 χρόνια.
0: Το θέμα είναι το εξής, μου λέει
1: το να βγει κάποιος από τη σχολή, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι σημαντικό αυτό. Το να βγει κάποιος, σπουδάζει σε 6 χρόνια ιατρική, έτσι, 18 και 24. Θα κάνεις ένα χρόνο, ένα αγροτικό, πας 25. Θα κάνεις και από 2, ανάλογα με την ειδικότητα που θα πάρεις μετά, γιατί αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις από 2 ως 10 χρόνια, από 3 ως 10 χρόνια την ειδικότητά σου, θα πας 26, 5 και 3, 28 ή θα πας στα 33. Στα 33. Ας κάνει και 4 χρόνια σε μια παραμεθόρια. Ας κάνει 2 χρόνια. Ας κάνει 3 χρόνια. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και οι υπόλοιποι Έλληνες είμαστε. Δεν είμαστε
0: μια καταστροφή. Υπάρχει καταλάβετε...
1: σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει αρχή της αναλογικότητας.
0: Κύριε Στελάτε,
1: δεν είναι μόνο στην Αθήνα αυτοί που έχουν ανάγκη.
0: Δεν είναι μόνο
1: στην
0: Αθήνα.
1: Στην Κρήτη.
0: Η Αθήνα αυτή τη στιγμή μάζεψε 1,5 εκατομμύριο επιπλέον από τα νησιά και από τα χωριά γιατί δεν αντέχουν να κάτσουν στην επαρχία και στα νησιά τους. 1,5 εκατομμύριο είναι παραπάνω. 400.000.
1: Το κράτος των Αθηνών πλέον και το τουρισμό. Το τουρισμό έχει Αθήνα το 2019, πόσο το 22 και πόσο έχει τώρα, πόσο έχει φτάσει. Το 19 έχει 7-8 εκατομμύρια τουρισμό και πλέον μιλάμε για 15 συν.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε το.
1: Και ο συνολικός τουρισμός στην Ελλάδα ήταν 33. 33 χωρίς να υπολογίζουμε, όχι μάλλον, ενώ υπολογίζουμε και αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα σαν μεταβατικό σταθμό. Άρα η Αθήνα παίρνει πάνω από το 60% του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Ακούστε ένα τώρα. 400.000 τα κεφάλαια
1: που είχε. Και είπε ότι δεν αντέχουμε άλλο τουρισμό και έχουν κορεστεί όλες τις υποδομές μας.
0: 400.000 παιδιά είναι τα κεφάλαια τα οποία είναι οι επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ακούστε τώρα το άλλο. 4 άξιοι γιατροί, παιδιά τα οποία τελειώσανε γιατροί, και που μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο γιατί είναι όλων των ειδικοτήτων, ανοίξανε ιδιωτικά ιατρία στην Κεφαλονιά, γιατί τους αρέσει η Κεφαλονιά, είναι εδώ πέρα με την οικογένειά τους, είναι, είναι παιδιά που οι πατεράδες είναι γιατροί κτλ. Άλλοι όμως γιατροί πάλι που είναι, όπως ο Ιακωβάτος και πολλοί άλλοι, τα οποία ξέρουμε, σηκωθήκανε και φύγανε και πήγανε στην Κρήτη με την οικογένειά τους για να μπορέσουν να αντέξουν. Γιατί ήθελε νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όταν βλέπουμε τους γιατρούς, και το βασικότερο, 5 γιατροί ετοιμάζονται να πάρουν σύνταξη. Οι κορυφαίες γιατροί που έχουμε στο νοσοκομείο παίρνουν σύνταξη και φεύγουν. Πότε θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις που θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα μετά, που δεν θα έχουμε ούτε ένα γιατρό ειδικότητος αυτής που ξέρουμε τώρα και ποιοι είναι και να μην πω ονόματα. Το καταλαβαίνετε που πάμε και που βρισκόμαστε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι καταγγέλνουν αυτά που καταγγέλνουν.
1: Είναι οι νέοι και οι υπόλοιποι από το νησί.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν ο διοικητής του νοσοκομείου τα βρίσκει όλα καλά και βγαίνει και δελτίο τύπου από τον βουλευτή ότι φέρνω γιατρούς και όλα καλά, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, καλύτερα να φύγουμε από το νησί για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αυτό μας λένε. Και αυτό γίνεται. Και δεν είμαι μόνο εγώ που έτυχε να μπορώ να φύγω. Εντάξει, γιατί έχω και κάποιους ανθρώπους να με βοηθήσουν στην Αθήνα μέσα στα νοσοκομεία. Ένας ο οποίος δεν έχει, τι θα πάθει, θα χάσει τη ζωή του. Αυτό θα γίνει. Ωραία πράγματα, και καμαρώνουμε.
1: Πριν λίγες μέρες τα είχαν βάλει ότι δεν έχουν αγροτικό γιατρό πλέον στη Σκάλα.
0: Μα πώς θα έρθει αγροτικός γιατρός που τον παίρνει στο νοσοκομείο, γιατί δεν έχει γιατρούς να καλύψει. Παράνομα τους παίρνει, το ξέρετε, παράνομα. Έπρεπε να είναι στη Σκάλα ο γιατρός.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα, κύριε Βουτοπλέον. Από τη στιγμή που δεν έχει να καλύψει ειδικότητες στην δεύτερο βάθμια που είναι το νοσοκομείο, αυτοί δυστυχώς παίρνουν την πρωτοβάθμια.
0: Ναι, και πώς θα πάρει την ευθύνη ο αγροτικός γιατρός όταν του τύχει ένα τροχαίο και μέχρι να έρθει ο κανονικός γιατρός μπορεί να του έχει πεθάνει στα χέρια του. Πώς θα πάρει την ευθύνη αυτό το παιδί, μπορεί να μου πείτε, θα φταίει μετά ο αγροτικός γιατρός που θα του πεθάνει στα χέρια του.
1: Κανονικά έπρεπε να υπάρχει και ένα ασθενοφόρο στα τρία βασικά μέρη του νησιού. Ένα στο κέντρο, ένα στο νότιο μέρος και ένα στο βόρειο.
0: Συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς το είχαμε πετύχει με τους ομογενείς μας. Όταν γινόταν το συνέδριο των ομογενών, είχαμε θέσει επιτακτικά να βοηθήσουν οι ομογενείς να στείλουν ασθενοφόρα. Στείλανε τρία ασθενοφόρα από τα πιο σύγχρονα ασθενοφόρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και τα πήρε το ΕΚΑΒ στην Πάτρα. Γιατί ανήκουμε στο ΕΚΑΒ.
1: Τους
0: λέω κρατήστε τα εδώ.
1: Τους
0: είπα κρατήστε τα εδώ και πάρτε οδηγούς έστω με μπλοκάκια, όπως αποφασίσανε και πήραν τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο έναν οδηγό με μπλοκάκι, για να έχει ένα ασθενοφόρο να μεταφέρει τους ασθενείς, γιατί το ΕΚΑΒ αδυνατεί να τους μεταφέρει. Λοιπόν, αυτά τα τρία ασθενοφόρα τα είχαμε εδώ, είχαν σώσει ζωές. Είχαν σώσει ζωές. Τέρμα.
1: Αυτά όμως που περιγράφουμε ούτε σε Ζιμπάμπουε έπαιζε να μην γίνονται.
0: Όχι. Το ξέρω.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό, έτσι. Με συγχωρείτε, η τρίτη
1: μπορεί
0: γενιά...
1: Μπορεί να έχω τίποτα με τη χώρα αυτή,
0: να πούμε
1: έτσι,
0: και το άλλο.
1: Που τις θεωρούμε τριτοκοσμικές χώρες, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στον αδύρ πλέον.
0: Να πούμε και το άλλο, κύριε Στελάντε. Γιατί νομίζουν τώρα ότι τα λέμε και κάνουμε αντιπολίτευση και το ένα και το άλλο.
1: Δεν πάνε να λένε, δεν με ενδιαφέρει εμένα.
0: Δεν πάνε να λένε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα τους πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη που μπορεί να την έχει και παραπάνω από ό,τι πρέπει και δυστυχώς πάει πίσω συνέχεια, ούτε με έργα, ούτε με υποδομές, ούτε με τίποτα. Επιτρέπεται να έχουμε δρόμους χωρίς διαγράμμιση και να γράφουν οι ξένοι το πρώτο πράγμα οδική ασφάλεια, ταμπέλες και όλα τα υπόλοιπα. Επιτρέπεται αυτά να ρίχνουμε άσφαλτο και μετά από ένα μήνα η άσφαλτος αυτή να φεύγει και να ανοίγουν λακκούβες και να μην διορθώνουμε τα κακό σχημένα. Τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα.
1: Εντάξει, σκεφτείτε και εμάς εδώ πέρα που δεν έχουμε κανένα άσφαλτο, κύριε Βούτο.
0: Καλύτερα είσαστε, καλύτερα είσαστε. Γιατί άμα σας ρίχναν την άσφαλτο θα ανοίγει η λακκούβα. Και θα μπορούσαμε να
1: τσακιστεί. Για πηγαίνετε στην οδό
0: στεμπόρων που, που βάλαν τις πλάκες και κυκλοφορήσατε με ένα ποδήλατο ή με ένα μηχανάκι. Αν θέλετε να φτιάξετε το φραπέ σας, πάρτε το σε ένα σέικερ και περάστε τη στεμπόλου, έχει γίνει ένας υπέροχος φραπές. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Και καμαρώνουνε. Ότι κάνανε έργο. Λοιπόν, από εκεί πέρα με συγχωρείτε και μεγαλώσαν τα πεζοδρόμια. Για ρωτήστε τα παιδιά τα ανάπηρα που έχουμε εδώ πέρα, μπορούν να κυκλοφορήσουν στα πεζοδρόμια που φτιάξαν τα μεγάλα που χοροπηδάνε με το καρτσάκι τους και δεν μπορούν να αντέξουν τα χέρια τους. Για ρωτήστε
1: το
0: τους.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που λέτε εσείς και το δεύτερο μεγαλύτερο είναι το εξής. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σε περίπτωση
0: οθόνα φυλάει. Έχουν τύχει. Εκάει και σκάφος. Γιατί δεν προλάβει να πάει η πυροσβεστική. Είχαμε μισή ώρα ασθενή πεσμένο μέσα στο δρόμο. Έχω τραβήξει βίντεο όλα αυτά και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Καταλάβατε, τα δε λεωφορεία απλά στημάνε την ώρα και τη στιγμή. Τα λεωφορεία από τα κρουαζιερόπλια. Γιατί πού να πάνε. Δηλαδή έχει τέτοιο πράγμα.
1: Δεν πρόκειται να περπατήσει κανείς.
0: Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα μέρος της Ελλάδος.
1: 2-2,5 χιλιόμετρα μέσα στον ήλιο.
0: Σε κανένα μέρος της Ελλάδος δεν σε οδηγεί να μπεις μέσα στην πόλη από ένα δρόμο, τον οποίο δεν μπορείς να πας από άλλον, και να σε βγάλει πάλι από ένα δρόμο.
1: Αφού πήγανε την Γκάβη, τη Δεβοσέ του.
0: Τίποτα άλλο. Όταν, όταν η μελέτη παλαιότερα είχαν βγάλει τις συντεμπόρων να γίνει έξοδος. Δηλαδή να είναι είσοδος η παραλία, έξοδος στις συντεμπόρων και πάνω δρόμος. Έτσι θα διευκόλυνε τα αυτοκίνητα. Δεν το κάνανε. Λοιπόν από εκεί πέρα με σχολείς.
1: Ποιος... Θα πέρα πολλά πράγματα με το τερμοδυναμικό σχέδιο.
0: Υπάρχει λόγος που λέγεται το τραγούδι. Κάποιος εδώ και 3 χρόνια είπε, κύριε Βουτό, θα στρίβουν από τον κόμβο και θα πηγαίνουν πάνω. Επάνω ξέρετε ποια μαγαζιά είναι. Άρα ήταν προμελετημένο το έγκλημα. Να διώξουμε την αγορά από εδώ και να δουλεύουμε εμείς που είμαστε πάνω. Ή δεν είναι έτσι, κύριε Στελάτε?
1: Δεν το νομίζω.
0: Το καταλάβατε. Το καταλάβατε, αλλά κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε κι εσείς. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν τρώμε κουτόχορτο. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και μπορεί να ψηφιστήκαν, αλλά είναι το 20%. Οι υπόλοιποι απήχανε. Και οι υπόλοιποι έχουν αγαναχτίσει. Και αν δεν σηκωθούν τώρα από τον καναπέ τους και την καρέκλα τους να πάνε να ψηφίσουν για το μέλλον των παιδιών μας, δεν θα μείνει κανένα παιδί στην Κεφαλονιά και θα πάμε μετά στον Άγιο Γεράσιμο, βοήθειά μας, να μονεύσουμε για να τρώμε και ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί δεν θα μπορούμε ούτε και αυτό να το φάμε. Και μετά όλα καλά και ωραία. Θα έρθουν οι ξένοι, θα αγοράσουν τα πάντα
1: και θα κυριαρχούν οι ξένοι. Έκανε ένα συνειδημό το οποίο, εντάξει, επειδή τον έχω εγώ λόγω βιωμάτων, προχθές μίλαγα με κάποιους της περιοχής και όχι μόνο. Και μου λέγανε για τα τρομερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και μου λέγανε ότι τα περισσότερα πλέον φύγανε στις χάρτες τους από τις καλωσοβιομηχανίες της περιοχής και όχι μόνο, και από την κεντρική και βόρεια Κεφαλονιά και στην Πύλαρο κτλ. Και πήγαν να δουλέψουν στον τουρισμό σε βίλες και σε καταλήμματα διχρόνιας μίσθωσης για αυτά.
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας.
1: Δεν μπορούν να στηρίζουν τις γαλακτοβιομηχανίες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σε δίλημα και μάλιστα 2-3 εξ αυτών πάνε να τους σκέφτονται να το κλείσουν πλέον. Δεν έχει νόημα, μου λέει. Παλεύουμε ενάντια στο κράτος, ενάντια στις αδεξιότητες, ενάντια στη φορολογία, ενάντια σε 1002.
0: Γιατί το πρωτογενή τομέα τι το κάναμε εδώ πέρα. Το πρωτογενή τομέα τι το κάναμε εδώ. Που είχαμε τέτοια ποσότητα και σε κατσίκια.
1: Η Κεφαλονιά θα μπορούσε να ήταν φημισμένη για τα κρασιά της, θα μπορούσε να φαίνεται να ήταν φημισμένη για τα γαλακτοβιομηχανία της, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα
0: της. Με τη φέτα τι έγινε. Όταν ήρθε ο Καραμαλής πρωθυπουργός στο εργατικό κέντρο, τον είχε πιάσει ο κ. Γαλιατσάτος και του λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, δύο πράγματα θέλουμε. Οδική ασφάλεια και τη φέτα μας να την περάσουμε σαν pop. Και του λέει, κύριε Γαλιτσάτη, μόλις ανέβω Αθήνα, θα τακτοποιηθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό. Τι έγινε η φέτα, την πήρε η Ολλανδία. Και εμείς έχουμε λευκό τυρί. Έτσι, πια η Κεφαλονιά, η παραγωγή της φέτας. Και δεν ντρέπονται. Γιατί να ντραπούνε. Και τι έγινε, μήπως θα κοκκινήσει κανένα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει σωρία λαφών που αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Ναι, εγώ
0: δεν ξεχνάω όμως.
1: Εδώ, που
0: εδώ δεν ξεχνάω, συζητάμε για περίπτωση 30-40 χρόνων τώρα πίσω, έτσι. Φανταστείτε, για να καταλάβετε.
1: Από τότε μέχρι σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα. Θα λέμε στο τέλος.
0: Έτσι, ακριβώς. Ναι, αλλά τότε είσαστε αγέννητοι εσείς. Και κοιτάζαμε να κάνουμε κάτι, να βρείτε κάτι καλύτερο. 365 χωριά είναι κενά, είναι κλειστά και σε πιάνει η καρδιά σου αυτή τη στιγμή. Που ήταν ζωντανά με τα γεροντάκια τους, με τα καφενεία τους και με όλα αυτά. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Θα αναπτύξουν λίγο τα χωριά.
1: Ποια
0: χωριά θα αναπτύξουν? Επειδή σας βάζουν πλάκες στην πλατεία του πόρου, εκεί πέρα έγινε ανάπτυξη στον πόρο.
1: Στην πλατεία, στην είσοδο.
0: Ναι, στην είσοδο.
1: Στο κοινωνικό.
0: Το γεφύρι πότε θα το φτιάξουνε? που πρέπει να πάει ευθεία.
1: Καθίστε κύριε Βούτο, τις άντες έφαγε...
0: Δύο προβολές που λείπουνε που είναι σκοτάδια εκεί πέρα, πότε θα μπουνε.
1: Δύο προβολές. Είμαι στο ρομαντική κύριε Βούτο.
0: Α, είσαι στο ρομαντική, καλά. Καλά να πάθετε τότε. Να σας το πω έτσι για πλάκα, να γελάσουμε. Καλά να παθαίνετε.
1: Μη φοβάστε, μη φοβάστε.
0: Γιατί όταν έρχονται και κάτω εκεί πέρα και αραδιάζουν και τάζουν και λένε, φεύγουν ευχαριστημένοι και βγαίνουν και φωτογραφιούλες, όλα καλά. Εντάξει.
1: Μα αυτό σας είπα νωρίτερα. Αυτό σας είπα, ότι όμοιο ισομία υπερλάζει. Εφόσον παρατηρείς κάποιον ότι σου τάζει την πρώτη φορά και δεν στο κάνει, δεν χρειάζεται να δοκιμάσει δεύτερη κύριε Βούτο.
0: Μάλιστα. Θα ακούσω τώρα τον κύριο Κουρκουμέλη που είναι αντιδήμαρχος Ηλίου Πρόνου να δούμε τι θα μας πει. Λοιπόν κύριε Στελάτε, σας ευχαριστώ.
1: Έχουμε ότι καλύτερο. Πάντως να ξέρετε ότι για να κλείσουμε και λίγο με τον τουρισμό, δείχνει αύξηση, αλλά δείχνει αύξηση
0: χωρίς έσοδα. Χωρίς έσοδα.
1: Με άγνωστες πληθωριστικές τάσεις, μάλλον είναι γνωστές μέχρι στιγμής, είναι αυξανόμενες. Περιμένουμε στο να κάνουμε ταμείο.
0: Καταλαβαίνω. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να έχουμε, με υγεία και χαρά. Επίσης, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: How about you want a big drama?
1: Πάμε τώρα στο Δήμο Λιπρώνων και θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουρκουμέλη Νικόλα και πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής στον Δήμο Αργοστολίου, και το λέμε καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για εσάς.
1: Τι κάνουμε, Αντιδήμαρχε, πώς πάει ο Δήμος σας εκεί? Κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν θα αποκατασταθούν ή θα έχουμε πρόβλημα πάλι? Γιατί ο δρόμος Πόρος Σκάλα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου είπε ο κύριος Κουρής, είναι κλειστός και λέει ότι απαγορεύεται να υπάρχει διέλευση παρά μόνο με δική σας ευθύνη. Τι θα γίνει με αυτή η κατάσταση? Έχει πρόβλημα η Σκάλα?
2: Σάκη μου, όλα καλά πάνε.
1: Όλα καλά.
2: Προβλήματα πάντα υπάρχουν, αλλά ναι, προσπαθούμε και τα γίνουμε.
1: Όλα καλά τα, λένε, όλα καλά τα λένε οι πολιτικοί. Δεν φαντάζομαι να κολλήσετε από τους πολιτικούς και εσείς να λέτε ότι όλα είναι καλά.
2: Όχι, όχι, λέω την πραγματικότητα. Όντως υπήρχε πρόβλημα με τα χορτάρια. Η περιφέρεια σήμερα ξεκίνησε και έβαλε το καταστροφέα και κόβει τα χορτάρια. Εντάξει, αργήσανε λίγο,
1: ναι,
2: αλλά μπήκε τέλος πάντων.
1: Σας είπα για το δρόμο Πόρο Σκάλα, δεν είπα για τα χορτάρια. Τα χορτάρια ξέρουμε τι.
2: Σκάλα, όλα έχουν μια εξήγηση. Δηλαδή, τι να ρίξω ευθύνη, πού να ρίξω.
1: Ναι, στην περιφέρεια, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί ζήτησε 5 εκατομμύρια ο κύριος Κουρής και του στείλανε ένα. Να φωνάξετε στην περιφέρεια.
2: Να τα βάλουμε τον Κουρί.
1: Όχι, στην περιφέρεια, στον περιφερειάρχη απευθείας. Να τον πάρετε τηλέφωνο και του πείτε είσαι υπεύθυνος για την καταστροφή που παθαίνει αυτή τη στιγμή ο Πόρος και η Σκάλα. Τόσο απλά.
2: Θεωρώ ότι το κάνει ο περιφερειάρχης.
1: Ναι, αλλά το έκανε και του έλεγε 1 εκατομμύριο μόνο. Δεν τα λέω εγώ. Τι είπε ο Κουρίς, σας λέω.
2: Και εγώ από αυτό να δίνω πληροφορίες. Σημαίνει ότι...
1: Ναι, και καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν μιλάμε.
2: Προσπαθούμε, φωνάζουμε...
1: Έχουμε φτάσει 20 Ιουλίου, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και αυτή την εποχή τώρα δεν μπορεί να γίνει έργο. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσει η σεζόν.
1: Μάλιστα.
2: Και να δούμε αν θα κόψουν άλλα λεφτά.
1: Και αν πέσει και γίνει μια κατολίσθηση και σκοτώσει έναν άνθρωπο, ποιος θα πάρει την ευθύνη για τη στιγμή που υπάρχει ταμπέλα?
2: Θεωρώ ότι με τα τυχεία που βάλανε δεν κινδυνεύει η κατολίσθηση, αλλά πρέπει να γίνει από
1: κάποιον. Γίνεται ένα σεισμός, κύριε Αντιδήμαρχε. Κάνει ένα σεισμό. Δεν λέμε για βροχή. Ένα σεισμό να κάνει, θα φύγουν πέτρες. Το ξέρουμε.
2: Πάντα είμαστε πειρεπείς. Έτσι είναι. Πάντα είμαστε πειρεπείς, αλλά τι άλλο να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι κρατικό το πρόβλημα. Πρέπει η κυβέρνηση να ρίδει, να βάζει άλλα λεφτά.
1: Το βλέπουμε, η κυβέρνηση πόσο σκοτίζεται.
2: Το ξέρει και ο βουλευτής, το ξέρει και η περιφέρεια.
1: Βλέπουμε την κατανομή 70% η Κέρκυρα και 30% τα υπόλοιπα νησιά. Τα βλέπουμε
2: τα δέντρα. Τα βλέπουμε, φωνάζουμε κι εμείς, φωνάζετε κι εσείς. Και
1: φυσικά θα φωνάζω. Φυσικά θα φωνάζω, γιατί το νησί που το θέλω ζωντανό, δεν θέλω να το κλείσουμε αυτό το νησί. Και...
2: Όχι ζωντανό το θέλουμε, όχι ζωντανό.
1: Έτσι μπράβο. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να έχει όλα τα ωφέλη και εμείς να μην έχουμε τίποτα. Δεν είμαστε τα παρακατιανά παιδιά, είμαστε περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Ή το ξέρουν ή το καταλαβαίνουν. Αν δεν το καταλαβαίνουν, νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε άλλο ένα μήνυμα να το καταλάβουν. Να τελειώσει
2: τώρα. Γιατί γινόταν, αλλά δεν καταφέραμε να αλλάξουμε.
1: Με τον δρόμο που πήρε η θάλασσα, τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Κοιτάξτε, Σάκη μου, το ξαναπάμε νομίζω. Κάναμε μια προσωρινή αποκατάσταση του δρόμου.
1: Υπάρχει διέλευση δηλαδή.
2: Υπάρχει διέλευση. Ανοίξαν οι επιχειρήσεις που θέλανε να ανοίξουν εκεί πέρα.
1: Ναι, γιατί έχει επιχειρήσεις, γι' αυτό το λέω.
2: Ανοίξαν. Ήταν προσωρινό μέτρο. Το οποίο είναι για το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Οπότε αναμένουμε τώρα να μπει σε
1: κάποιο πρόγραμμα. Με το χειμώνα που θα έχουμε πρόβλημα πάλι με τη θάλασσα, τι θα γίνει? Πρέπει να γίνει τυχιώδη στήριξη, τι θα γίνει τώρα?
2: Κοίταξε.
1: Θέλει έργο δηλαδή, θέλει μελέτη τώρα.
2: Θέλει μελέτη. Να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα, θα είναι πολλά τα χρήματα. Και ελπίζουμε και ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε κάποια νεότερα.
1: Δεν πρέπει να το κάνουμε από τώρα, γιατί πάμε σε εκλογές ένα χρόνο.
2: Μα έχουν γίνει, θεωρώ ότι και η μελέτη γίνεται, έχει ανατεθεί κάπου. Και
1: πάμε για εκλογές, κύριε Αντιδήμαρχε. Και θα έρθουν οι μαυρογελούροι να μας τάξουν, γι' αυτό σας λέω.
2: Πάμε για βουλευτικές, δεν πάμε για δημοτικές.
1: Για βουλευτικές, ναι. Μα το κράτος, από το κράτος περιμένουμε τα λεφτά, δεν τα περιμένουμε από τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι να βάλει? Το κράτος θα μας βάλει τα λεφτά. Και το θέμα είναι τώρα ότι δεν θα σύρουν φράγκο για να τα χαλάσουν για τις εκλογές και θα μείνουμε άφραγοι που λέμε. Γι' αυτό φοβάμαι εγώ, το ξέρω εγώ.
2: Μπορεί να χαλάσουν χρήματα για να...
1: Θυμάσαι με τον Προγελούρο. Έστελνε λεφτά για τη γέφυρα και η γέφυρα έγινε με πότι έγινε. Λοιπόν, άσε τώρα. Το ξέρω, μπορεί να είναι ανάγκη. Πώς πάμε από τουρισμό στη Σκάλα και στα υπόλοιπα μέρη?
2: Εσύ είσαι καλύτερη άποψη από μένα, πιστεύω. Τα βλέπεις καλύτερα. Εσύ περπατάς στους δρόμους.
1: Τα ξέρω.
2: Αυτά τα βλέπουμε όλοι. Θεωρώ ότι το νησί πάει καλά. Έχει κόσμο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια δυστοχία στην κατανάλωση, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι
1: Έχουν παράπονοι οι επαγγελματίες, έτσι. Έχουν παράπονοι. Έχουμε δηλαδή, έχουμε και φέτος τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ που λέμε, έτσι.
2: Ακριβώς, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται και μάλιστα. Τώρα να το δικαιολογήσω, δεν το δικαιολογώ, αλλά δυστυχώς ο κόσμος έχει στριμώξει.
1: Μαγειρεύει στα δωμάτια μέσα, ε.
2: Αυτή την εποχή μπαίνουν και πολλές οικογένειες με παιδιά, οπότε δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος.
1: Με τα Airbnb πώς πάτε εκεί πέρα, είναι πολλά.
2: Η Στέλλα δεν έχει τόσα όσα έχει τα αργοστόλια, τα αργοστόλια έχει τα πολλά.
1: Αλλά έχουμε φτάσει στις 35.000, έχουμε φτάσει σε όλο το νησί.
2: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Βοηθάει το νησί όμως.
1: Ναι, αλλά αυτά μειώνουν όμως δική σας κάλυψη, έτσι.
2: Όντως αυτό γίνεται, γιατί βλέπω ξενοδοχεία τώρα στο high season και έχουν κενά.
1: Έχουν κενά. Είναι αυτό, μα γι' αυτό σας λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ. Μου το πήγε ο κ. Γαλιατσάντος.
2: Πρέπει να πει κάποιος περιορισμός και στα Airbnb.
1: Δεν μπαίνει, αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ότι πάνε χαμένα έσοδα. Δεν έχει έσοδα. Αυτό είναι. Εσείς πληρώνετε, έχετε όλες τις υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα αυτά. Και αυτούς δεν τους πειράζει κανένας, απολύτως. Δεν ξέρω τι
2: είναι. Κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να πάρει πιο αυστηρά μέτρα.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε τώρα εντράκτως δηλαδή. Και εγώ δεν το περίμενα τώρα μέσα στο high season. Και να υπάρχουν κενά ξενοδοχεία και καλά ξενοδοχεία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε και τι άλλο αυτοί οι αντιδήμαρχοι. Ακριβά εισιτήρια ακτοπλοϊκά. Ακριβά καύσιμα. Ακριβά διόδια. Ακριβά τα πάντα, τα είδη πρώτης ανάγκης. Πού να αντέξει ο κόσμος να πάει να κάνει διακοπές όταν θέλει το λιγότερο 1.500 ευρώ να πάει και να έρθει τα εισιτήριά του. Πού να τα βρείτε.
2: Όλα ακριβά είναι στα κοιμό. Όλα ακριβά. Να σκεφτούμε όμως και τον επαγγελματία. Θεωρώ και ότι ο επαγγελματίας δύσκολα μπορεί
1: μα
2: να
1: δεν, να δεν αφήσει δηλαδή, τον επαγγελματία. Αυτό στηρίζω τον.
2: Αλλά και ένας λογικός επαγγελματίας.
1: Μα αυτό σας είπα. Στηρίζω τον επαγγελματία γιατί ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει αυξήσεις. Γιατί αν κάνει αυξήσεις δεν θα πατήσει κανένας και τον υποχρεώνει να μπαίνει μέσα ο ίδιος. Αυτό λέω. Γι' αυτό
2: έχουν παράπονο.
1: Αυτό είπα. Αυτό είπα ότι έχουν παράπονο επαγγελματίες γιατί ναι, μεν δεν πάνε να ψωνίσουν ή δεν πάνε στα εστιατόρια ή δεν πάνε στα τουριστικά μαγαζιά γιατί δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Τόσο απλά. Είναι τόσα η ακρίβεια και η σχολοκέρδεια, γιατί υπάρχει και σχολοκέρδεια στη μέση.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και τα γύρω επαγγελματίες. Δεν θα αφήσει βγει κανένας.
1: Τώρα προηγουμένως έβλεπα στην τηλεόραση ρεπορτάζ που είχαν στην Αθήνα, λαϊκές, οι άνθρωποι δεν αντέχουν. Λέει πρέπει να κάνουμε αυξήσεις γιατί μας αυξήσαν το πετρέλαιο, μας αυξήσαν τα μεταφορικά, μας αυξήσαν τα πάντα. Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα. Και μου λέει ο κ. Μαραβέγιας ότι θα βάλει 300 ελεγχτές να ελέγξουν την ασκολοκέρδεια. Ποιοι ελεγχτές, πού τους είδαμε.
2: Ωραία.
1: Πού τους είδαμε. Καλά τώρα. Κουτάει κανένα να μιλήσει σε αυτά τα μεγάλα κεφάλια εκεί πέρα που τα τραστ.
2: Τι 300 μωρέ, χιλιάδες έχει βγάλει έξω για να κοιτάξουν τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή αν
1: αφήσουν
2: τους χιλιάδες που έχει βγάλει και τα έξοδά τους, αν τα λεφτά τα είχε βάλει κάπου...
1: Α, μπράβο. Τώρα είπες κουβέντα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι λέμε και η φοροδιαφυγή τρέχει σαν μπότι τρέχει.
2: Και τι να βρουν αυτά τα πιο πολλά το 80% των αποδείξεων τώρα είναι όλες μέσω κάρτες. Τι να ψάξουν να βρουν αυτά.
1: Δηλαδή.
2: Πάνε καταπίεση στον επαγγελματία κάνουν και πρόστιμα και για να αυξήσουν τα έσοδα του.
1: Ναι, και τους παράνομους έχει όπα. Να σε ρωτήσω, έκανες πρόσφατα μια εκδήλωση γιατί έλειπα και στην Αθήνα αλλά το διάβασα για το θέμα του Περσέα και είχε επιτυχία αυτό το κομμάτι. Σκέφτεσαι κάθε χρόνο τώρα να το κάνεις σαν εκδήλωση κάτι καλύτερο, θα πάει κάτι καλύτερο όπως έχουμε πει να πάει και ένα κάτω κοντά στη θάλασσα για να το βλέπουν και το θέμα τι έχει προκύψει γιατί άλλο εκεί που είναι η πλάκα και άλλο στη θάλασσα που πηγαίνει και ο κόσμος για να βλέπει από πού ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος και έφυγε από το υποβρύχιο.
2: Κοίταξε Σάκη μου, έγινε η αρχή. Ναι. Και να σου πω και την αλήθεια μας, σε συνεργασία με τους Εγγλέζους μας παροτρύνανε και αυτοί.
1: Ναι.
2: Νιώσαμε άσχημα που δεν το κάναμε. Λοιπόν, το ξεκινήσαμε και αυτοί ευχαριστηθήκανε, μια ωραία εκδήλωση ήταν.
1: Άρα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε το ίδιο πράγμα ή να το κάνουμε κάτι διαφορετικό κάθε χρόνο.
1: Σαν μνημόσυνο το κάνετε, εντάξει. Γιατί όταν μίλησα εγώ με τον Οχταρίδη που είχε πάει και είχε τραβήξει και το βίντεο και αυτά, μου είχε πει το εξής, ότι είχε κάνει μια πρόταση να το ανεβάσει το πολεμικό ναυτικό και να το βγάλει στην ακτή. Αλλά τους είπαν ότι το θέλουμε να το έχουμε μνημείο και να τιμάμε τους νεκρούς μας μέσα στη θάλασσα. Δεν θέλανε να το μεταφέρουν. Γιατί είναι μέσα οι άνθρωποι. Τα κόκαλά τους είναι μέσα στο υποβρύχιο. Δεν τα έχουν πάρει. Και γι' αυτό ακριβώς το αφήσανε στο σημείο εκεί. Αλλά καλό θα είναι να πεις και στους Εγγλέζους, αν θέλουν να κάνουν και κάτι στην παραλία, να βοηθήσουν. Δεν θα μπουν όχι. Είδα τους ανθρώπους έχουν θέληση.
2: Όχι, αυτή είναι θετική, αλλά...
1: Έτσι.
2: Κοίταξε, το βασικό είναι, αυτό που πρέπει να γίνει, πιστεύω, είναι να γίνει...
1: Είναι ιστορικό γεγονός και που μπορείτε να το ωφεληθείτε. Με την καλή έννοια. Έτσι.
2: Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να ωφεληθούμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι εκεί στα Μαυράτα που ήταν ο χώρος που έγινε, να φτιάξουμε ένα μουσείο.
1: Αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Με εικόνες και τα λοιπά, ναι. Γιατί...
2: Πιστεύω ότι έγινε αρχή τώρα, δεν θα το παραμιλήσουμε, θα το συνεχίσουμε.
1: Βλέπεις ότι κάποια πράγματα παραμιλούνται. Ο δρόμος περιβόητος εκείνος εκεί, ο Χωμάτινος, δεν έγινε τίποτα, έτσι, να πέσει σημαίνει στα καμίνια.
2: Δεν υπάρχει φορά που να μιλήσουμε για να με ρωτήσεις για αυτόν τον δρόμο.
1: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω συνέχεια.
2: Καλά κάνεις, με ρωτάω.
1: Γιατί, νομίζω στο έχω πει, αλλά θα σου ξαναπώ άλλη μια φορά, ίσως δεν το θυμάσαι. Όταν ήταν προς στο χωριό Σαρατζακλή ο ξαδερφός μου ο Σπύρος ο Ζαπάντης, δούλευε στο Τιτάν και έβαλε το Τιτάν και έστειλε τσιμέντα για να στρώσουν τον δρόμο. Τα τσιμέντα αυτά χαθήκανε και δεν ξέρω πού τα πήγανε. Γι' αυτό τα έχω πάρει. Γιατί αν ρίχνανε τα τσιμέντα που ήρθε η Ιταλίκρα με τα τσιμέντα, τα ξεφόρτωσε, αλλά ήταν για συγκεκριμένο σκοπό. Και αντί να πάνε για το συγκεκριμένο σκοπό να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος, πήγαν κάπου αλλού για να μαζέψουμε ψηφουλάκια. Όχι τώρα, παλαιότερα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Να ξέρεις όμως για τη συγκεκριμένη παραλία, εμείς έχουμε κάνει προσπάθεια. Είχε πει ότι φέτος ήταν τα χάλια της στα μαύρα, προσπαθήσαμε και βοηθήσαμε.
1: Μπορεί να περάσει αυτοκίνητο τώρα.
2: Ο δρόμος είναι μια χαρά στρωμένος και πολύ καλά. Απλώς θέλει για τη σκόνη.
1: Δεν μπορεί να ρίξει λίγο υγρή πίσω.
2: Ρίξαμε λίγο από αυτά που τα ξυσίματα που είχαν κάνει στη σκάλα.
1: Ναι.
2: Ρίξαμε αυτά τα οποία δεν σκόνησαν.
1: Ναι,
2: και βοηθήσαμε λιγάκι τα μαγαζιά που είναι εκεί κοντά.
1: Λίγο
2: ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Υγρή πίσω δεν μπορείτε να. Γιατί κάνει καλό
2: και αυτό. Όχι, γιατί χειρότερο είναι. Αυτό που κάναμε ήταν καλύτερο. Αλλά μην νομίζεις ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο κόσμος πολύ σπαγεί.
1: Σε εξήγησα ακριβώς έτσι. Δηλαδή θα ήταν ένας υπέροχος δρόμος, ο οποίος πραγματικά θα ήταν καμάρι. Αλλά.
2: Θα γίνει γι' αυτό.
1: Μακάρι. Στη θητεία σου ελπίζω να μου το ανακοινώσεις και να είναι ευχάριστο.
2: Ελπίζω.
1: Λογικό είναι. Τώρα για το δρόμο πόρος Αργοστόλη δεν ελπίζω ότι θα γίνει, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τα 60 γιαπύρια πρώτα και μετά βλέπουμε για το δρόμο.
2: Κοιτάξτε, εγώ αρχίζω να ελπίζω λόγω εκλογών τώρα, μας ξεκινήσει λίγα.
1: Επειδή είδες δελτία τύπου ότι όλα είναι καλά, γιατί άμα πιστεύεις στα δελτία τύπου, είναι εκλογές που έρχονται, γι' αυτό βγαίνουν.
2: Ναι, μωρέ, αλλά ακόμα δεν θέλει κάτι χειροπιαστό. Και επίσης θα το σκεφτούν, πιστεύω, στην κυβέρνηση.
1: Να μου πούνε ότι ξεκινήσανε τα γεφύρια πρώτα, να μου πούνε ότι ξεκινήσανε από λωτριώσεις και μετά θα το πιστέψω. Αυτό σου λέω μόνο. Έτσι, τόσο απλά. Γιατί δρόμος χωρίς τη γεφύρα δεν πρόκειται να γίνει. Ξεκάθαρα. Άμπρο. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ο κυβέρνης, άμα κατεβάσει από πάνω αυτά που κατεβάζει, δεν θα είναι δρόμος πάλι εθνικός. Θα είναι μία από τα ίδια. Τόσο απλά.
2: Για να μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή. Έτσι. Πολλά προβλήματα στο νησί.
1: Τα αντιμετωπίσεις. Ναι. Και το μόνο που ευχαριστήθηκα και να σου πω μπράβο, 3 χρόνια που πάλευα στη διασταύρωση που πάμε για πόρο σκάλα, που μπήκανε τα φώτα τα LED και ανάψανε. Δόξα σε ο Θεός.
2: Και από ό,τι βλέπω βάζουν και κατά μήκος του ρόλου.
1: Ναι, βάζει ο κουρές.
2: Κάτι πρόγραμμα
1: είναι,
2: πιστεύω.
1: Αυτό
2: θετικό είναι.
1: Έτσι.
2: Φαντάζομαι θα είναι ηλιακά, θα είναι, φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν έχω ενημέρωση.
1: Ναι, ηλιακά θα είναι.
2: Ηλιακά θα είναι.
1: Για θέματα περιβάλλοντος και οικονομίας, γιατί είναι και θέμα παροχών. Δεν έχουν παροχές εκεί και είναι λίγο δύσκολο. Κάτι είναι και αυτό, εντάξει. Στην πλατεία σου εκεί θα κάνεις κάποια βελτίωση, σκέφτεσαι να κάνεις κάτι.
2: Εννοείς καλά.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα. Πλατείες έχουν μπει αλλού, οι οποίες υλοποιούνται.
1: Με τα αρχεία και τα ψηφιδωτά, τα αρχεία και τα ψηφιδωτά που έχετε εκεί, τι γίνεται.
2: Και Χαλιμαύρο.
1: Με τον τάφο στα Τζανάτα.
2: Δόξα τω Θεώ, ο τάφος ξεκίνησε.
1: Ναι, με τον τάφο στα Τζανάτα που γίνεται.
2: Ξεκινήσανε.
1: Δόξα σε ο Θεός. Γιατί ο Δρακουλόγκονας περιμένει 3 χρόνια τη Μεντόνη για να μπορέσει να του υπογράψει την ασφάλεια και τη μελέτη για το δρογαρά τη Μελισσάνη και δυστυχώς ακόμη τίποτα, περιμένει. Γι' αυτό
2: περιμέναμε για τον τάφο, πόσα χρόνια περιμέναμε.
1: Άστο. Να λες που δεν έπεσε. Να λέμε δόξα στο Θεό.
2: Πάλι καλά, πάλι καλά. Και από ό,τι βλέπω κάνουν νοικοκυριμένο έργο και πιστεύω
1: μακάρι, ότι μακάρι, θα γίνει καλύτερο. Έχετε ένα κομμάτι μεγάλης αξίας και πρέπει αυτό να το προσέχετε. Ακριβώς.
2: Τώρα για τα αρχεία της Κάλλας, τι να πω τώρα. Για ένα τόλ που είναι εκεί πέρα πρέπει μέσα στη σκουριά είναι κλειστό.
1: Πίεσα εδώ, ήταν αρχαιολογική υπηρεσία. Τι να κάνουμε.
2: Πιέζουμε, κάποια στιγμή πρέπει να
1: καταλαβαίνω. Αντιδήμαρχε, έχεις κάτι άλλο να μας ενημερώσεις?
2: Σάκη μου, σε γενικές γραμμές, έτσι να γενικολογήσω λιγάκι, είμαστε καλά. Τα χωριά μας εδώ είναι... πάντα ελπίζουμε το καλύτερο, πάντα θέλουμε πιο πολύ κόσμο, αλλά λεφτά στη τσέπη τους δεν μπορούμε να βάλουμε.
1: Είναι η
2: κατάσταση. Γίνεται αγώνας μεγάλος.
1: Είναι και
2: με την καθαριότητα υπάρχει, με την καθαριότητα υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι όταν το κράτος βγήκε και είπε καθαρίστε τα χωράφια σας. Ωραία, ο κόσμος ο πολίτης θα καθάρισε τα χωράφια του, τα καθαρίδια που τα πέταξε, τα κλαδιά που πήγανε.
1: Το ξέρω.
2: Τι να κάνουμε εμείς, πώς θα τα αποκριθούμε σε όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και κατά την άλλη υπάρχουν καταγγελίες, έρχεται η πυροσβεστική, έρχεται το δασαρχείο, έρχεται το και λέει οι χωματερές. Κατάλαβες, έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο, τρέχουμε στις εισαγγελίες, τρέχουμε σε δικαστήρια.
1: Ναι,
2: δεν είναι εύκολα όλα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να κάποια στιγμή να σοβαρευτεί και να βοηθήσει ούτως
1: ώστε πρέπει να καταλάβει τις ευθύνες σου.
2: Κάνουμε μεγάλο αγώνα για να τα κρατήσουμε καθαρά και είναι καθαρά τα χωριά μας. Αυτά ήθελα να πω.
1: Πρέπει,
2: όλα καλά πάνε.
1: Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε και να τα καταφέρουμε.
2: Έτσι πιστεύω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έρχεται ο κόσμος.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί έχουμε ένα όμορφο νησί που νομίζω ότι προσφέρει τις πιο ωραίες διακοπές που μπορεί να κάνει ένας τουρίστας.
2: Και περνάνε καλά, και περνάνε καλά.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, καλή όλη δύναμη και θα τα ξαναπούμε πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια χαρά, γεια.

Και ένα μήνυμα που λάβαμε αυτή τη στιγμή που είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Σήμα κινδύνου από τους κατοίκους στην περιοχή του νοσοκομείου. Κινδυνεύουν καθημερινά τα παιδιά μας. Κάτοικοι της οδού Μαρίνου μεταξά στο Αργοστόλι καταγγέλουν πλήρη αδιαφορία του Δήμου για ένα μείζον θέμα οδικής ασφάλειας, προειδοποιώντας για σοβαρά ατυχήματα σε ένα δρόμο παγίδας διπλής κατεύθυνσης. Κύριε Σαμούρη, για να λάβετε σας παρακαλώ το θέμα, είναι δημοσιευμένο. Πηγαίνετε, κοιτάξτε το θέμα, τι μπορείτε να διορθώσετε για να μην θρυνήσουμε κανένα θύμα και μετά να τρέχουμε και να λυπόμαστε. Το θέμα είναι να προλάβουμε το κακό πριν γίνει. Όχι τα 9 παιδιά που σκοτωθήκαν στον δρόμο Σάμις Αγίας Ευθυμίας και τον αποτάξαμε και τον δρόμο, έτσι. Όχι τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα όσο για την τρύπα εδώ, 3 μήνες που περιμένουμε να έρθει να κλείσει, ελπίζουμε να έρθετε σύντομα. Τώρα στον Άγιο Σπυρίδωνα που οι πλάκες έχουν σκοθεί και κάθε μέρα πέφτουν 3-4 και τσακίζονται, είπατε ότι είναι στον προγραμματισμό και αυτό. Να δούμε πότε θα προγραμματιστεί να φτιαχτεί πριν πάθει κάποιο ατύχημα σοβαρότερο οι άνθρωποι αυτοί που πέφτουν κάτω. Ο Άγιος Σπυρίδωνας ευτυχώς προστατεύει. Να είναι καλά ο Άγιος. Έχουν σηκώσει οι ρίζες στις πλάκες και οι άνθρωποι σκοτώνονται. 3 χρόνια αυτό, έτσι, 3 χρόνια. Είναι που δουλεύει το Αργοστόλι. Όλα καλά, όλα καλά.

πληρώσουν και θα την πληρώσουν ποιος άλλος από τους μικρούς και τον απλό λαό. Η Φιντατανία τη ζητά ο ΑΟΣΑ προς νέο καθεστώς για τις απολύσεις. Ετοιμάζουν άρση μονιμότητας και απολύσεις. Ετοιμαστείτε. Και μετά ξαναψηφίστε τους πάλι. Μην το ξεχάσετε. Πάει να περάσει ο Μητσοτάκης αυτό που ήταν από την πρώτη στιγμή που είχε ξεκινήσει για την άρση μονιμότητας όταν ήταν στο Υπουργείο. Τα θυμάμαστε αυτά. Οι παλιοί, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε. Και τώρα που έγινε πρωθυπουργός, σου λέει τώρα και να μην με ψηφίσουν, εγώ θα τα περάσω. Και χαίρονται που θα κάνουν άρση μονιμότητας και θα απολύνουν κόσμο και θα το βγάζουν στον δρόμο. Η εβδομάδα Παγιωματινή τρέχουμε όλοι σαν ένα αύριο για τις εκλογές. Η εβδομάδα των συνταχτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Γι' αυτό ιδιωτικό. Βλέπετε, ο πολιτισμός είπε ότι δεν θα αφήσουν τίποτα. Ο ριζοσπάστης, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή και στο μακελιό. Ο ελεύθερος τύπος, 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Ψηφουλάκια, ψηφουλάκια, μαζεύεται. Μανιφέστο. Το ρεμπρέιν της νέας καταστροφής από τον Τσίπρα. Αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Η Εσπρέσο, η Σύση χαμογελά και πάλι. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους οδηγούς. Η Μεδακόντρα, δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Η Μεδα Λόγος, στο ζενίθι του Καύσωνα. Γιατί δεν το κάνεις κύριε Τσίπρα όταν είσαι στην κυβέρνηση. Τώρα ρίχνεις να πιάσεις άδεια. Η εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Καιρός ήταν. Η ελεύθερη ώρα, προφητεία για τη λατρεία όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Η πολιτικά ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες. Κατά τα άλλα δεν έχουμε λεφτά. Δημοκρατία, αμετανόητος και επικίνδυνος. Και η Φμίδα Σταρ, αυτός είναι ο έρωτας της Ίσης. Σκοτιστήκαμε. Sport Day, μικρή αλλά και πονηρή Ολλανδέζα. Η Φμίδα Κόκκινος πρωταθλητής, διαμάντια. Η Φμίδα το φως βλέπει και στο Ιστάκιο. Η αθλητική ώρα πιέζουν. Το Live Sport συμφωνία, όλα δείχνουν και φορκάτι οι τρεις. Το Metro Sport ενθουσιασμός και συγκίνηση. Το Match Money, καινούργια αρχή. Το Team Bet πρώτη γεύση. Το στοίχημα το πρώτο βήμα. 1-2 χι τα δικά μας παιδιά και προβλέψεις με το δεξί. Πάμε στην αυτοπορική, στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Η Μέδα το Βόης έριξε πόρτα σε Προκοπίου και Μαρτίνο. Η Δημοπρασιών Μέση Ανατολή Έρευος. Η ΙΧΟ, η Ευρώπη ανακαλύπτει το πραγματικό κόστος της ζέστης. Και η Γενική Δημοπρασία ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες.

όταν η εταιρική χορηγία δεν αρκεί, λέει ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Παντελιός Ανδρέας. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Μετά κάνετε αποδοχή, ανά πάσα στιγμή και ώρα, ό,τι σημαίνει, σας έρχεται στο κινητό σας μήνυμα με τις τελευταίες εξελίξεις και οτιδήποτε ακριβώς συμβεί. Γιατί είπαμε, ο σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης και όχι ο παραπληροφορημένος. Ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός και την καρέκλα που κατέχει, την οποία μερικοί δεν τη σέβονται. Άξιος ο μισός τους. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Προσέχετε τους δρόμους. Μην τρέχετε. Ο καύσωνας θα συνεχίζει. Γι' αυτό μην κυκλοφορείτε άσκοπα. Να είστε καλά. Είσαι αύριο με υγεία. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: στην καρδιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: και πάλι.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
2: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: καρδιά μου.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλοι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ποτέ κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλα μπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχείο με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχείο δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Καλησπέρα. Και κάπου εδώ ήρθε η τελευταία φορά να σας καλησπερίσω από την συχνότητα του Ionian Galaxy 90,8. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και είναι η εκπομπή Sons of the Goldies. Είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς και τελευταία εκπομπή σε αυτό το ραδιοφωνικό μου σπίτι, μιας και φεύγω οριστικά για την Αθήνα, από εκεί που όλα ξεκίνησαν. Ήρθε η στιγμή να επιστρέψω. Εμείς, ωστόσο, θα κάνουμε σήμερα παρέα μέχρι περίπου τις 10:20. Υπόσχομαι να βάλω χαρούμενα τραγούδια, μόνο από 3-4 τα οποία έτσι ήθελα πάρα πολύ να τα βάλω σήμερα. Όμως θέλω να σας αφιερώσω αυτό το τραγούδι, τους καταπληκτικούς, διότι είστε καταπληκτικοί και σας ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα αυτά τα 2 χρόνια. Όλα τα άλλα θα τα πω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι ο Πασχάλης και η Ζήνα Αρβανιτίδη, διότι είναι καταπληκτικοί. Ελάτε μου και σήμερα που σας θέλω τόσο πολύ.

Λοιπόν, έλατε μου, 26710, 24710, 26710, 24710 το τηλέφωνο του σταθμού, όπου μπορείτε να με καλέσετε να μου ζητήσετε τραγούδι, να μου πείτε μια καλησπέρα, ένα οτιδήποτε που θέλετε να μου πείτε, χρόνια πολλά. Στους καρκίνους που ακόμα έχουν τα γενέθλιά τους, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζατε χθες, ήταν του Ηλία. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στην Ιουλία και σε όλους εσάς που τέλος πάντων γιορτάσατε και γιορτάζετε. Και κάθε μέρα είναι άλλωστε μία γιορτή, γιατί η αγάπη είναι ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Όπως έχουν τραγουδήσει και οι Τρύπες, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας από το 2002 και τον Γιώργο Τσαλίκη, γιατί κάποια στιγμή κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όσο γι' αυτό, να μείνετε σίγουροι. Λεφτά.

γνωστός, μου είπε, έκανες ραδιόφωνο, ναι, που έκανες ραδιόφωνο στην Αθήνα, μάλιστα. Ξέρεις να κάνεις ραδιόφωνο, δηλαδή θέλω να μου πεις. Ναι, ξέρω εγώ, ξέρω. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον Διονύση που με εμπιστεύτηκε και μου άνοιξε εδώ πέρα τη μουσική οικογένεια, όπως επίσης και τη Βάνια Σαμόλη ευχαριστώ, διότι εκείνη με άκουσε και χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι φίλοι και θα παραμείνουν φίλοι ό,τι και να γίνει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, σε εσάς μιλάω και ελάτε μου και βάλτε το δυνατά, γιατί είσαι ακόμα στον Ιόνιαν Γκάλαξη 90,8 και είμαι η Ζωή Φωτεινού για μια τελευταία εκπομπή.

Καλησπέρα, Μίνα μου, που λες τελικά κάτι να γίνει και να μείνω εδώ πέρα. Τελικά δεν ξέρω, και εσένα θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και για όλους αυτούς τους λόγους που σου είπα και χθες. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να γνωριζόμαστε χρόνια πολλά, αλλά κάπως οι συνθήκες και οι συγκυρίες να τα έχουν φέρει έτσι, όπου ο καθένας μας έχει τρεβήξει μια άλλη πορεία. Όταν όμως ήρθα στο νησί, αυτό ήταν από τα άτομα τα οποία με αγκάλιασαν και θέλω να την ευχαριστήσω. Δεν πιστεύω σε αγάπες και ερωτές. Η Μίνα όμως πιστεύει σε αγάπες και ερωτές, γιατί ζει το δικό της love story. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί. Καλησπέρα, πατέρα, που ακούς και εσύ σήμερα την εκπομπή με την παρέα σου στο Μεσολόγγι. Καλησπέρα στην Ειρήνη και σε όλους εσάς. Είτε είστε στο νησί, είτε είστε στην Πρέβεζα, στην Πατέρα, στην Αθήνα, στα Ξένα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα. Εδώ. Δεν πιστεύω σε αγάπες και ερωτές από την Ελένη Δήμου.

Όλα κομμένα και αραμένα είχες. Πόσες φορές το έχουμε τραγουδήσει αυτό το στίχο? Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, επιλέξα τραγούδια τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Επιλέξα τραγούδια από αγαπημένους καλλιτέχνες, και ελληνικά και ξένα. Και ξένα θα ακούσουμε αργότερα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και από τα ξένα αυτά τα που λες τώρα, γιατί κολλάνε σήμερα, όχι ιδιαίτερα, αλλά μ' αρέσουνε. Μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες είναι και η Γλυκερία, με την αναπνοή της από το 1998.

Να το φέρω σε το συγκεκριμένο τραγούδι στην Ειρήνη που της αρέσει η Μαρινέλα. Και η Μαρινέλα φέτος ήταν μια μορφή η οποία έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Μάρτιο-Απρίλη κάπου εκεί. Έφυγε η Μαρινέλα μας, η αγαπημένη Μαρινέλα. Και τη το αφιερώνω γιατί τίποτα τελικά δεν γίνεται τυχαία και αυτό θα πρέπει να το καταλάβω κι εγώ και να το ξεμπερδέψω στο μυαλό μου. Γιατί δεν γίνονται όλα. Μπορεί να γίνονται μάλλον όλα για κάποιο λόγο, αλλά δεν ξέρω αν γίνονται τυχαία. Μάλλον δεν γίνονται τυχαία, γιατί εμείς ορίζουμε, όπως μου λέει και η Εύα μου, εμείς ορίζουμε την τύχη μας και το πεπρωμένο μας.

Είναι δεκαετία του 90. Και οι κύριοι Δημήτρης Μητροπάνος και Νίκος Πορτοκάλουγλου τραγουδάνε αυτό το τραγούδι για την αγάπη. Ο Πορτοκάλουγλου τότε το αφιέρωνε στη γυναίκα του γιατί είχαν τσακωθεί. Το γράφει και σκέφτεται μόνο το Δημήτρη Μητροπάνο. Το δικό του Μίτσο, όπως έλεγε τότε, και τον καλεί στο τηλέφωνο και του λέει: «Δημήτρη, θέλω να πούμε αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα». Εννοείται λοιπόν, συμφωνεί ο Δημήτρης Μητροπάνος, όλα τα άλλα είναι ιστορία. Από το 1991 κλείνω και έρχομαι. Αγαπημένο πάρα πολύ τραγούδι, το έχω συνδέσει με δικά μου ωραία βιώματα και το έχω αφιερώσει, αλήθεια είναι και εγώ πολλές φορές αυτό. Όμως ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά αυτό θέλουμε, να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που να μας πει κλείστο και έρχομαι να σε βρω, ό,τι και να γίνει.

Κλείνω και έρχομαι, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Καλησπέρα σε εσένα που συντονίστηκες. Καλησπέρα σε εσένα που είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές και ετοιμάζεις το παιδί να πάει για ύπνο από τώρα. Είναι 9 παρα 10, είναι καλοκαίρι. Κάτσε καλά τώρα. Λογικά ή θα είσαι καμιά βόλτα, ή θα έχεις γυρίσει σπίτι από την δουλειά, ή θα είσαι στα μάξι και θα πηγαίνεις στο σπίτι, ή θα είσαι στα μάξι και θα πηγαίνεις στη δουλειά, ή πολύ απλά θα είσαι στη δουλειά, βρε αδερφέ. Είσαι στον Ionian Galaxy 90,8, όλα είναι μουσική και είναι ο σταθμός της καρδιάς σου. Και είμαι η Ζωή Φωτεινού, είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Και γενικά, το είπαμε Sounds of the Goldies, με μελωδίες στις δεκαετίες του 90 και 2000. Ήταν η δεύτερη σεζόν εδώ και μάλλον θα επιστρέψω στα παλιά μου λιμέρια. Γεια σου και πίνω στην υγειά σου. Είναι κακά κορίτσια και είναι από το 1998.

Γεια σας και εσάς, παιδιά. Γεια σας και εσάς. Καλησπέρα σας και να μου είστε καλά, σας εύχομαι. 26-7-10-24-7-10-26-7-10-24-7-10. Σάκη Ρουβά, δεν αρχίζουν τώρα τα δύσκολα, όπως έχει υποστηρίξει από το 1994, νομίζω, 96, θα το τσεκάρω. Σε στίχους της Ναταλίας και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους. Αυτήν εδώ πέρα η σύμπραξη έφεραν αυτήν εδώ την κομματάρα που είναι ο Ρουβάς και γυρίζει το βίντεο κλιπ με ένα κουνέλι, με μια φόρμα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Εξαιρετικό. Δεν αρχίζουν τώρα τα δύσκολα, Σάκη μου. Έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

επειδή είμαι πάρα πολύ καλή και το ξέρω, 1996 το συγκεκριμένο τραγούδι και η μουσική δεν είναι του Γιώργου Θαφάνους, είναι του Νίκου Καρβέλα. Καλά.

Η αγάπη σας δεν θα μένει πια εδώ από σε λίγες μέρες. Θα φύγει η αγάπη σας, εγώ είμαι η αγάπη σας. Τώρα γιατί μιλάω στο τριτανικό δεν έχω ιδέα, αλλά τέλος πάντων και εγώ εδώ πέρα στο νησί αυτό ήμουνα που ήμουνα, απέγινα για τα καλά. Ειδικά με όλους αυτούς που έκανα παρέα και ηλικίνη και στο σχολείο αυτό που ήμουνα πάρα πολύ καλά. Δεν στέκαμε όλα, αλλά δεν πειράζει. Η αγάπη σου δεν μένει πια εδώ από τη μία και μοναδική Χελένα Παπαρίζου.

Έρωτας που ήταν λίγος, έρωτας που ήταν λίγος, έρωτας που ήταν λίγος και μικρός. Αυτά να τα προσέχετε, τα έλεγα και τα μικρά παιδιά, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Λοιπόν, θα σας αφήσω με αυτή την κομματάρα. Δεν σας την προδίδω όμως. Σας αφήνω με αυτή την κομματάρα για τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε γιατί έχουμε τραγουδάρες μέχρι τις 10 και 20 παρέα. Zombie Nation αμέσως τώρα. Γιατί αυτή είναι εδώ πέρα η εκπομπή, τα είχε όλα. Τα είχε λαϊκά, είχε pop, είχε τέκνο φέτος, είχε house, είχε μπαλάντες, είχε εννοείται rock, είχε ντουέτα, είχε ό,τι ήθελες είχε. Και αμέσως τώρα είχε και αυτήν εδώ πέρα την κομματάρα.

Σταματάω για λίγο την ένταση της μουσικής και το τραγούδι αυτό για να πω καλησπέρα στην Εύα, που την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η φετινή συνεργασία πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Εύα μου, σε ευχαριστώ. Και με εμπιστεύτηκες και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. Για την Εύα λοιπόν, που δεν της αρέσουν τα ξένα, γιατί την ακούει ξένο αυτό το τραγούδι, και μετά σου έχω και πιο μετά σου έχω και Άννα, που ξέρω ότι σου αρέσει πολύ.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Ελάτε μου, περάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και κάναμε παρέα 2 χρόνια στη συχνότητα του Ionian Galaxy 90,8, στο σταθμό που όλα είναι μουσική, στο σταθμό της καρδιάς μας. Ήταν η εκπομπή Sons of the Gold, με μελωδίες στις δεκαετίες του 90 και 2000 και κάποια από τη δεκαετία του 80 και λίγο πιο μετά. Αγαπημένο τραγούδι της Peggy Gina, αυτό. Το τελευταίο. Είναι 2009, είναι το καλοκαίρι και είναι σε στοιχεία και μουσική του αγαπημένου της Γιώργου Μουκίδη. Συνήθως αυτό το τραγούδι το βάζω στο τέλος, αλλά δεν θα κλείσω με αυτό, γιατί άμα βάλω όλα τα κόψω φλεβές στο τέλος, δεν θα μπορώ να μιλήσω για άλλη μια φορά. Θα είμαι με αναφιλητά. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα σας αφήσω να ακούσετε το τραγούδι αυτό και ερχόμαστε και με άλλα ωραία τραγούδια χαρούμενα, το υπόσχομαι. Καλησπέρα και σας, ένα Διονυσία μου.

πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολύ αγαπημένο και το καλοκαίρι. Και κάπως έτσι ουσιαστικά αυτό το απόγευμα βράδυ, τώρα είναι βράδυ, της Τρίτης, γιατί ξεκινήσαμε κάθε Δευτέρα 8 με 10, αλλά τον boss ήθελε την ώρα, οπότε του την παραχώρησα. Εννοείται. Προφανώς, γιατί άμα δεν παραχωρήσω την ώρα στον boss, δεν γινόταν αλλιώς. Οπότε τα λέγαμε φέτος από την... Τα λέγαμε κάθε Τρίτη στις 8, με 8 και 10 περίπου, μέχρι τις 10 και 10. Μετά βέβαια ερχόταν ο Θάνος Κουλουμπής. Από ένα σημείο και μετά ο Θάνος σταμάτησε να έρχεται. Και ήμουν εγώ, διότι ο νέος είναι ωραίος, όμως ο παλιός είναι πάντα αλλιώς.

νόμιζες ότι ήρθαν τα ήμερα να διώξουν τα άγρια, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε. Αγοράκι, παλιό ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει. Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάρια σου.

Και από μια κομματάρα και ένα ντουέτο του Θάνου Καλλύρη και του Λάμπη Λιβιεράτου, του ντόπιου Λάμπη Λιβιεράτου, σε στίχους της Ναταλίας, εννοείται, και μουσική νομίζω του Θάνου Καλλύρη. Πάμε τώρα στην Νατάσα. Αυτήν εδώ πέρα εκπομπή κάθε φορά έβαζε Άννα, Πέγγι, Μαζό και μετά οι υπόλοιποι, εντάξει. Έβαζε όμως και Νατάσα. Γιατί όχι. Θα μπορούσα να βάλω κάτι της Νατάσας που να κόψουμε φλέβα, διότι θα είναι φέτος με τη Δέσποινα Βανδύ με το «Καλησπέρα θα κλαίμε». Ναι, επέλεξα το συγκεκριμένο τραγούδι σκόπιμα. Εννοείται. Δίχως λόγο και αφορμή, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή, ούτε στην άλλη, η αλήθεια είναι. Ο οποίος το κατάλαβε αυτό, thumbs up. Δίχως λόγο και αφορμή από την Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, ρε παιδιά, και έρχονται από το πουθενά. Και λέμε, ρε παιδί μου, γιατί. Δίχως λόγο και αφορμή τώρα όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι πάντα έτσι.

Ελένη Γενατζούλια και Τριαντάφυλλος από το 1997 και το άλμπουμ της Νατάσας Θεοδωρίδου με τόσο ωραία τραγούδια. Γύρνα δε στα δικό ένα σπίτι και γιατί έκανε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Μην γυρίσεις ξανά, σβήνω το χάρτη σε τελική ανάλυση. Πω πω πολλά ωραία τραγούδια. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Καράς μαζί με τους Pixlax. Έκανε ωραίο ρήμα. Φίλιππος Πιάτσικας μαζί με το να μα... πώς τον έλεγαν, το Μαρίο Στοκά, νομίζω. Ναι, σωστά. Γράφοντας το συγκεκριμένο τραγούδι έχουν στο μυαλό τους τον απόλυτο Στράτο Διονυσίου. Ο Στράτος όμως τους άφησε τις αρχές της δεκαετίας του 90, οπότε απευθύνονται στον απόλυτο, κυρίες και κύριοι, Βασίλη Καρά. Αν δεν το λέγει ο Καράς, δεν θα το λέγει κανένας άλλος. Οπότε το είπαν μαζί και το απογείωσε ο ένας και μοναδικός Βασίλαρος Καράς.

Λοιπόν, μα το επόμενο τραγούδι. Είναι λεπά, είναι τα φυλάκια, γιατί ουσιαστικά σε κάποιους ανθρώπους πρέπει να λέμε φυλάκια και γεια σας. Είναι ο λεπά, είναι από το 1999 με 2000 και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 98-99. Είναι του Τούρκου Ταρκάν, είναι ένας από τους ωραιότερους, πολύ ωραίος. Ο Ταρκάν καλά κρατιέται, καλά βαστιέται. Και πιο γνωστούς pop τραγουδιστές της Τουρκίας. Τότε λοιπόν το τσίμπησε το συγκεκριμένο τραγουδάκι ο Λεπά και μας λέει σε όλες φυλάκια.

Και θα με πιστεύεις, φιλάκια. Έλα. Έλα και φιλάκια, έλα και που είστε. Έλα και καλησπέρα και γεια σας. Είμαι η Ζωή Φωτεινού. Είμαι μια σοβαρή εργοθεραπεύτρια, προφανώς εννοείται. Είμαι όμως και η ραδιοφωνατζού της καρδιάς σας, όπου όλα είναι μουσική στον Ionian Galaxy 90,8. Ντρέπομαι γι' αυτό. Καθόλου δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Θα το ξαναβάλω, γιατί όσο ό,τι έχω ζήσει το έχει επιβίσει. Εννοείται. Εύα, μπος, για σένα, ντρέπομαι, είναι η κυρία Άννα Βύση, κυρίες και κύριοι. Γιατί και η Άννα Βύση ντρέπεται, μπορώ να πω. Γιατί να μην ντρέπεται και η Άννα Βύση με αυτά που έχει πει? Όχι, η Άννα ποτέ δεν πρέπει να ντρέπεται για τα τραγούδια που έχει πει. Αντιθέτως, κάποια στιγμή ο άλλος πρέπει να έρθει να μου πει ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι. Τι να σου πω, φίλε, ό,τι είναι τώρα.

Άννα μου, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ντρέπομαι να πω αυτά που θέλω πλέον. Γιατί άμα τα πούμε, παιδιά, στον κόσμο που θέλουμε να τα πούμε, είναι κρίμα. Είναι κρίμα που λέμε και στα μέρη μου. Στην Πρέβεζα, καλησπέρα. Στην Πρέβεζα, καλησπέρα. Στο Μεσολόγιο, καλησπέρα. Στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στα εξωτερικά, στα εσωτερικά, στην Κύπρο. Βίκτορ, εννοείται ότι συγκινούμε με αυτά. Εννοείται ότι για την ώρα κρατιέμαι. Αλλά δεν θα κρατηθώ. Φεύγω. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά φεύγω. Και ο Νίκος Βέρτης έρχεται μαζί μου.

Καλέ, ο Νικόλας ο Βέρτης το έγραψε αυτό το τραγούδι το 2010. Καλέ, μπράβο στον Νικόλα το Βέρτη. Μπράβο του. Σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Μπράβο. Μπράβο στον Νικόλα το Βέρτη. Όχι. Μπράβο.

Το επόμενο τραγούδι να το κράταγα για το τέλος θα σπαράζα, οπότε είπα να το βάλω στη μέση για να μην σπαράξω πάρα πολύ. Είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί εννοείται Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμάς που είμαστε φανατικές του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και είναι από το 2006, είναι το soundtrack της σειράς Κινούμενη Άμμος του Αλφα. Μιχάλη μου, μπορείς να λες ότι δεν φεύγεις, εγώ όμως πρέπει να φύγω. Όχι τώρα, ακόμα. Γι' αυτό δεν θα πω τίποτα άλλο.

απόλυτη παράνοια. Η απόλυτη παράνοια εννοείται. Άλλωστε τα 90s και τα Zeros και γενικά τα πάρτι αυτής της χρυσής δεκαετίας είχαν μια παράνοια, μπορώ να πω. Οπότε βασίστηκα και εγώ για τα καλά σε αυτή την παράνοια. Είναι από τις αγαπημένες μου δεκαετίες και είναι από αυτά τα πάρτι που ακούγα τη μουσική αυτή και μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και επέλεξα το συγκεκριμένο είδος σε αυτόν εδώ πέρα το σταθμό, που είχα μάθει ότι δεν κάνουν γενικά 90s και Zeros. Λοιπόν, ήρθα εδώ με τη φόρα, τον αέρα και λέω, όχι, εγώ θα βάλω δεκαετία του 90 και 2000. Τραγούδια τα οποία δεν τα θυμάται κανένας. Όμως, αυτό το τραγούδι προφανώς και το θυμούνται πάρα πολύ και είναι η Δέσποινα Βανδύ. Έφυγες, έφυγες μακριά μου από το 1997. Όχι, 96.

Ναμαρή Δέσποινα 1996 από το άλμπουμ Εσένα Περιμένω και στίχη του Λέμπη Λιβιεράτου και μουσική του Τόνι Κονταξάκη. Το είπα. Με μία ανάσα. Καλησπέρα Βικτόρια, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε. Καλησπέρα στους φίλους που δεν μου στέλνουν μήνυμα, αλλά ξέρω ότι με ακούνε. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα σε εσένα που συντονίστηκες μόλις. Και ακούς και έλα να χορέψεις μαζί μου τώρα, γιατί εδώ πέρα σου έχω πει ότι ζούμε μία παράνοια. Δηλαδή τώρα μπορεί να είμαστε καλά, μετά μπορεί να κλαίμε. Όλα καλά. Αυτό το νησί αυτό μου έφερε για τα καλά την παράνοια πέρα από αυτό. Όπως την ανέφερα πάρα πολλές φορές. 26-7-10, 24-7-10, 26-7-10, 24-7-10. Καλησπέρα στη Ζάκυνθο και Φουγάρο από την Κετούλα Γαρμπή.

0: Πώς ταξιδεύει ο κόσμος? Ταξιδεύει με καράβια, καραβάκια που πάνε γυαλό-γυαλό. Ταξιδεύει με λεωφορεία, ταξιδεύει με τα νοερά. Ταξιδεύει γενικά με τη φαντασία του και ταξιδεύει και με αεροπλάνα. Είναι η Λίτσα Γιαγκούση ή αλλιώς η Λίτσα Γιασκούση. Θα μου πεις τώρα εσύ από πού ξέρεις αυτή την ατάκα? Όποιος κατάλαβε τι εννοώ, ας μου στείλει μήνυμα ή ας καλέσει το 26-7-10-24-7-10. Όταν βλέπω αεροπλάνα μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε εσείς εδώ τάσεις φυγής. Κάποιες φορές πάντως μέσα στη διετία εγώ είχα κάποιες τάσεις φυγής. Ήθελα να πάρω το αεροπλάνο και να φύγω. Τελικά θα το κάνω. Όλα για τον άνθρωπο, παιδιά, τι να κάνουμε, ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι τώρα. Ήταν η αγαπημένη μου ατάκα, ατάκα την οποία την κόλλησα σε όλους όσους είχα γύρω μου, και η Λίτσα Γιακούση θα μας μιλήσει για τα αεροπλάνα της.
1: Όταν βλέπω αεροπλάνα, μου έρχεται να σου τη κάνω.
0: Πλάνα και αεροπλάνα, τι πλάνα και αεροπλάνα μου ζητάς εσύ τώρα εδώ?

Ήταν στοιχεία και η μουσική του Γιάννη Καραλή από την Λίτσα Γιαγκούση και το 1997. Και περνάμε τώρα στο Γιώργο Αλκαίο, γιατί εννοείται ο Γιώργο Αλκαίο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν θέλουμε να μιλάμε για 90's σόβαρα. Και Zeros μιλάμε επίσης για όλους τους καλλιτέχνες, τέλος πάντων όσους μπορούσα να υποστηρίξω σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Που είχα την ιδέα αυτή, δεν παθαίνω κεφαλικό, απλά παθαίνω διαλύψεις κι εγώ, έτσι, και θέλω το χρόνο μου μετά και μετά, πάμε πάλι. Τα δικά μου τραγούδια θα ακούτε, θα λέτε, θα κλαίτε, και όχι παιδιά, εδώ πέρα σκοπός της εκπομπής αυτής δεν ήταν να βρούμε γαμπρό, όπως ήταν τη σκέτη Κολεσίδου Γκιούλμπαμπα, αλλά να θυμηθούμε τραγούδια, να ακούσουμε, να νοσταλγήσουμε, σε νοσταλγό, να αισθανθούμε γενικά.

Λοιπόν, εδώ πέρα ζήσαμε πάρα πολλές στιγμές. Οι χαρμόσυνες και όχι τόσο. Λυπημένες και όχι τόσο. Γενικά, πέρασα από όλες τις εκφάνσεις και σας ήθελα μαζί μου, όπως και σας έχω τώρα και χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς που συντονιστήκατε μόλις. Είσαι στον Ionian Galaxy 90,8. Όλα είναι μουσική. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και γενικά Sounds of the Goldies με μελωδίες στις δεκαετίες 90 και 2000. Θυμόμαστε αγαπημένα τραγούδια των δεκαετιών αυτών που μας άρεσαν. Είναι 1995 και είναι στοίχη και μουσική του, δεν εννοείται, αυτού εδώ πέρα του ντουέτου του φοβερού. Γιάννης Πάριος μαζί με Χαρή Παρθακούρη, ωστόσο ο Γιάννης Πάριος το αποθέωσε. Υπερβολές, κυρίες και κύριοι, γιατί κάποιες φορές κάνουμε και υπερβολές. Συμβαίνουν αυτά.

Ακόμα και αν αυτό που είπε ο Πάριος, τον καιρό σου να περνάς, να το κάνετε με στυλ τουλάχιστον και να μην έχετε τύψεις και ενοχές μετά. Λοιπόν, μέσα στη εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, σημάδεψαν δύο θλιβερές ειδήσεις. Η απώλεια της Μάρος Κοντού, της φοβερής πρωταγωνίστριας του θεάτρου κινηματογράφου, όπως επίσης και του Λορέτζο Καριέρα, παιδιά. Πέθανε ο Λορέτζο Καριέρα. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο τυπάς με τη μηχανή, με την κοτσίδα από τον μπαρ, από τους Φίλους για Πάντα. Ταινία φαντασίας για όλους εμάς που ακούγαμε τη δεκαετία, που ζούσαμε μάλλον τη δεκαετία 2000 και ήταν όλα αλλιώς.

Για όλα αυτά τα στριμωχτά που έχουμε ζήσει, που έχετε ζήσει, που έχουν ζήσει, που μας ενώνουν, ήταν η ταινία φαντασίας από τους φίλους για πάντα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη δεκαετία του 90 και μέσα σε αυτό το ξέφρενο ρυθμό, ένα από τα τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ και που το έπαιξα αρκετά ήταν αυτό. Coco Jumbo, 1996, Mr. President. Είναι από τα τραγούδια τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ και το έβαζα συχνά πυκνά και στην εκπομπή εδώ πέρα τα 2-7 χρόνια, αλλά και στην Αθήνα. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγουδιά, μου θυμίζει πάντα καλοκαίρι και αυτό είπα να βάλω γιατί μου αρέσει και δεν σας ρώτησα κιόλας, δεν πειράζει. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και με ακούτε για άλλη μία φορά, θέλοντας και μη, σε όσους πιέζω, σε όσους όχι. Είσαι στον Ionian Galaxy 90,8 και ακούς για άλλη μία τελευταία τρίτη την ζωή φωτεινού.

Από τότε είναι εδώ την εκπομπή, επίσης δεν έλειπε ανιουάν. Εννοείται όταν μιλάμε για zeros, παιδιά. Αναφερόμαστε επίσης και στους One. Είναι το boy band το φοβερό. Είναι σαν τους Blue, σαν τους Backstreet Boys, σαν τους NSYNC, κάπως έτσι, της Ελλάδος. Είναι ο Αργύρης, είναι ο ξάδερφος Αργύρης Ναστόπουλος, είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, είναι ο, που μετά ήρθε ο Δήμος Μπέκε, είναι ο Δημήτρης Οχανιώτης, είναι ο Φίλιππος Κωνσταντίνος, κάτι δεν θυμάμαι ποτέ το επίθετό του, είναι ο Πάνος Αβερμπές και είναι για σας Ιουάν. Και πρώτη μου φορά που ερωτευτήκα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι με αυτά τα τραγούδια που έβαζα φέτος και πέρσι, γιατί όχι, σας θυμίζαν τις πρώτες φορές που ερωτευτήκατε κι εσείς, που ζήσατε, που το νιώσατε γενικά. Κάπως έτσι, παιδιά. Ιουάν, γι' αυτό το λόγο ήρθαν το 1999 για να μας τραγουδήσουν όλα αυτά τα αγαπημένα που θέλαμε να πούμε.

Λοιπόν, είστε πάρα πολύ τυχεροί εδώ πέρα που δεν υπάρχει κάποια βίντεο, δεν κάνω live. Γιατί εγώ δεν έκανα live, παιδιά. Δεν έκανα live γιατί είμαι άχρηστη. Πρώτον. Δεύτερον, είμαι σταθιά. Άλλη μια φορά που είμαι σταθιά. Βασικά κυκλοφορώ σταθιά στο εργοστόλιο, οπότε. Okay, whatever. Διότι νιώθω θιά. Κατάλαβες. Νιώθω ότι έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα το 1985, όπως και το συγκεκριμένο τραγούδι Μαρία Μαγδαλένα από τη Σάντρα. Και είναι 41 χρόνων τραγούδι αυτό. Και ήθελα κάτι να πω. Είναι από τα τραγούδια τα οποία τα έβαζα πάρα πολύ. Επίσης η Μαρία Μαγδαλένα γιορτάζει αύριο. 22 Ιουλίου. Το ξέρατε η Μαρία Μαγδαλένα ότι γιορτάζει αύριο? Άμα δεν το ξέρατε, ορίστε. Γιατί εμείς εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φίλοι ακροατέ, ακροάτριε του Ionian Galaxy 90,8 και της εκπομπής αυτής, μαθαίνουμε πράγματα. Δεν κάνουμε απλά μια εκπομπή έτσι για να περάσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα.

Φέτος είχα την... όχι, και πέρσι. Αλλά και πέρσι και φέτος. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να με ακούσει μία προσωπικότητα την οποία για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, τη θαυμάζω. Και ήταν από τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Και όταν τη ζητούσα τραγούδια να μου προτείνει, μου είχε προτείνει αυτό. Είναι Αντώνης Ρέμος, είναι το Μην Απορείς. Η προσωπικότητα αυτή που με μπήκε στον κόπο να με ακούσει έστω και για ένα τέταρτο, 20 λεπτά μπορεί, νομίζω παίζει και τη δεύτερη ώρα. Με είχε ακούσει σχεδόν ολόκληρη. Μου είπε πάρα πολύ ωραία λόγια, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι κάποια στιγμή να την συναντήσω και να την φτάσω.

Λοιπόν, νότι, γιατί φέτος δεν, μάλλον πέρσι δεν έβαζα πολύ νότι και φέτος μου την είπαν, μου έκαναν παράπονα. Είχα στο μυαλό μου να βάλω ένα άλλο τραγούδι, αλλά χαρούμενο, αλλά η Ειρήνη. Ωχ, μωρέ παιδί μου τώρα κι εσύ. Λοιπόν, λέει μισό να το χαμηλώσω γιατί δεν γίνεται. Oh, ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι. Θέλει να το αφιερώσει στον παππού της που μπορεί να έφυγε, αλλά για όλους εσάς και εμάς θα ξανάρθει και θα είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Ειρήνη αφιερώνει στον μπαμπά, στον παππού της, το να ξαναρθείς του Νότη Σφακιανάκη. Και σε όλους εσάς που σας αρέσει ο Νότης, και εγώ σας το αφιερώνω.

Ωχ, μωρέ παιδί μου, είναι αυτά τα τραγούδια, τα ωραία τραγούδια που δεν θες απλά να λες τίποτα και να τα ακούς και να φεύγει το δάκρυ και να βάζετε ποτάκι από δίπλα. Το έχετε βάλει σίγουρα το ποτάκι, ξέρω. Λοιπόν, είναι Γιάννης Πλούταρχος το επόμενο τραγούδι, είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Πλούταρχος, κυρίες και κύριοι, εννοείται, τον ανακάλυψε η Ρούλα Κορομιλά. Είναι το ένας Θεός από όταν ήταν ο Πλούταρχος Κομωτής και είναι από το 1998.

26 7 10 24 7 10, το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε ακόμα να καλείτε, γιατί μέχρι τις 10 και 23 θα σας παίρνω τα αυτιά, γιατί μπορώ, γιατί είναι ωραία, είναι μουσική, είστε στο σταθμό της καρδιάς σας και είναι η Ζωή Φωτεινού στην εκπομπή Sounds of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000. Κάναμε παρέα 2 χρόνια εδώ, σε αυτό το αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σπίτι, και θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την οικογένεια Πολάτου, το Διονύση που τον έπριζα, τον Μπός, όπως επίσης και το Δημήτρη τον Πολάτο, που κάθε φορά που είχα τεχνικά προβλήματα τους έπαιρνε τηλέφωνο και τους έλεγα «Δεν ακούγομαι ή δεν ξέρω τι έχει πάθει πάλι». Και μπορεί απλά να έρχονταν και να μου έλεγαν «Από εδώ, όλα καλά». Και να τα φτιάχναν όλα. Ευχαριστώ όλους εσάς που με ακούγατε, και ας παίρνω σήμερα απουσίες, όπως λέει και η Άντζη Σαμίου. Απουσίες που παίρνω σήμερα από το Θανάση, από τον Κολλητό, τον Παναγιώτη, από τον Γιώργο, από τον Κώστα και από τον Γιάννη. Απουσίες γεμίσαν το σπίτι. Επίσης απουσίες από τον Γεράσιμο και τον Άγγελο.

Πολλές απουσίες και πέρα πολλές απουσίες. Λοιπόν, είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ. Ό,τι και να γίνει, ίσως να γυρνάω εδώ. Δεν ξέρω. Θα δούμε. 2 χρόνια πάντως ήμουνα εδώ, δεν μπορούσα να πάω πουθενά, όπως. Τέλος πάντων, πολλά συνέβησαν τα 2 αυτά χρόνια, με πολλές αλλαγές και πολλά διαφορετικά γεγονότα. Τα οποία μου άφησαν διάφορες εμπειρίες. Αυτό θα πω μόνο, τίποτα άλλο. Εδώ θα γυρίσεις, εδώ θα γυρνάτε πάντα, εδώ ό,τι και να γίνει να μείνετε εδώ. Στον Ionian Galaxy είναι προτελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Λοιπόν, θα πατήσω πώς το επόμενο τραγούδι, γιατί θέλω να χαιρετήσω. Και ήταν η τελευταία, Χριστέ μου. Το λέω με ένα κόμπο στο λαιμό το συγκεκριμένο. Ήταν η τελευταία εκπομπή. Πω, δύσκολα. Δύσκολα σήμερα είναι πολύ. Εννοείται. Οι διαδικτυακοί μου φίλοι που με ξέρουν και γενικά οι φίλοι μου που με ξέρουν, όταν έπρεπε να προλογίσω την εκπομπή κάθε Τρίτη ή Δευτέρα αντίστοιχα, έβαζα από ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν έβαλα αυτό. Είναι το «Μη μου λες αντίο» από τον Κώστα Μακεδόνα και το 2004, σε μουσική του μοναδικού Χρήστου Νικολόπουλου από το ομώνυμο σύριαλ του Αντένα και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Αχ, πότε να τα πω? Όχι. Θα αφήσω το τραγούδι και θα επανέλθω.

0: Και τώρα, καλοκαίρι.
1: Καλό βράδυ.
0: Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Και αφού λοιπόν τα ακούσαμε όλα, καλό βράδυ θα ευχηθώ. Να προσέχετε. Και που ξέρετε, ίσως κάποια στιγμή τα ξαναπούμε. Είστε επανειδήν. Είστε επανειδήν κόσμε. Να είστε καλά.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: τη ζωή σου.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

λες κι εσύ κα... Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το μυαλό ηχογραφεί κάθε λέξη που μου λες και εγώ πετώ. Στου ουρανού την οροφή η ψυχή μου θα βρεθεί.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gord, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

φαντασιώνομαι. Μια θλιμμένη μουσική και μια κρυπτή μυστική μαζί σου ενώνομαι.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτόδη.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: ρε, σιγά το όνομα.
1: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σ'

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου. Για πάντα χάθηκα και την καρδιά μου νίκησες.
1: Για

0: Ένας ο καιρός φουρτούνες όταν ήρθανε. Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσανε. Να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Κι αν

Γιατί είσαι μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνει παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνει με στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πε στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρί κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχεί, μη σκέφτεσαι τα κύματα. Όσο τα χείλη μα χαρά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες